0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Να πούμε ότι έχω πληροφορήσει ότι το Νόμπελ Ειρήνης θα το έπαιρναν οι νησιώτες του Αιγαίου.
5: Αλλά
6: υπάρχει Αθανασία Νταβαρίνου.
7: Ο Ντικάπριο έχει χυστεί πάνω του.
6: Έπεσε η στιγμή, ήταν κακιά στιγμή για τα παιδιά. Φαντάζεσαι 1η Φεβρουαρίου να ήταν η μέρα ψέματος και να μην ήταν, ας πούμε, η 1η Απριλίου.
7: Η 1η Απριλία, αλήθεια.
6: Και μετά να έλεγες μια πλάκα και τι θα έλεγες.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Πρωινό Σφαίρα.
6: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει: γιατρέ μου,
13: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
6: Το κεντρικό του λέει: βγάλε τα ρούχα σου.
13: Του λέει: μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει: ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
6: Λέει: σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει: βγάλε και το εσώρουχο.
13: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει: σας είπα για το λαιμό μου.
6: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
13: Να καθίσω στα 4, λέει στο κέντρο του
6: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4.
13: Στη γωνία.
6: Ναι. Λέει, ναι.
13: Πώς είναι, πας
6: γωνία. Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, τον ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
13: Λέει, πώς.
6: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει. Πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Τον πηγαίνει από εδώ, τον πηγαίνει από εκεί, τον πηγαίνει από εδώ.
13: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
6: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
9: πάρει.
8: 104,7.
9: 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Λίγες στιγμές που επιστρέφεις στο καλό μου. Μέσα από το χθες να κυριεύεις το παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα, πριν άλλαζα ζωή.

Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: των 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ναι, μ' ακούτε?
5: Ναι.
4: Την κυρία Δράκου θα δελεβεί,
5: ναι. Ναι, εγώ είμαι.
4: Κυρία Δράκου, ξαναβγαίνει η Λάμψη στον αέρα. Το σύριαλ, το τηλεοπτικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και ψάχνουμε μία κοπέλα με αυτό το όνομα. Σας ενδιαφέρει να μετέχετε?
5: Δεν νομίζω, όχι.
4: Τους είπα ότι αποκλείεται, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο αληθινό. Τι να πω, πάντως συγγνώμη για την ενόχληση, δεν θα ήθελα να σας ενοχλήσω άλλο. Αλλά είσαστε κατηγορηματικοί, όχι, δηλαδή να μην το ξαναπροσπαθήσω?
5: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το πιστέψω και αυτό το πράγμα. Ότι είναι δυνατόν να ζητάνε, αφού δεν ξέρω αν έχω τελειώσει κάτι, αν δηλαδή έτσι απλά από το όνομα.
4: Μόνο από το όνομα, ναι. Σκεφτήκαμε να κάνετε το Γιάνγκο Δράκο. Αλλά δεν. Οπότε δεν μας έκανε και λέω να κάνετε τη Βίρνα. Αφού έτσι σας λένε, μην το αφήσουμε έτσι. Αλλά αν σας ενδιαφέρει κάποιος άλλος ρόλος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ονόματα που θα παίξουν το ρόλο. Και όχι ρόλο που θα παίξουν ονόματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέω.
5: Ναι, όχι, σας ευχαριστώ, δεν θέλω.
4: Μήπως θέλετε να παίξετε κάτι άλλο? Σας ενδιαφέρει να παίξετε?
5: Όχι, δεν θέλω να παίξω κάτι.
4: Θα είναι μεγάλη ευκαιρία να παίξετε κάτι. Παίζετε, ας πούμε, φλάουτο.
5: Ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή, δεν.
4: Μήπως να παίξετε το ρόλο που έπαιζε η Κούρκουλα με το αρκουδάκι? Η Σελήνη, τις νύχτες, πώς είστε?
5: Δεν θέλω να παίξω κάτι.
4: Η Σελήνη δεν θα κάνει τίποτα. Απλά θα κάθεστε και θα σας ρίχνουμε ένα φως πάνω σας.
5: Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά.
4: Ξέρετε κάτι, είναι ένα πολύ εύκολο ρόλο. Θα σα δείχνω ένα άσπρο φω πάνω σα και πλέον θα κάθεστε αγκαλιά με ένα αρκουδάκι. Και κάποια στιγμή, όταν θα έχει πανσέλινο, θα κλείνουμε το φω.
5: Όχι, ευχαριστώ.
4: Να σα ρωτήσω λίγο κάτι. Πότε γιορτάζατε? Γιορτάζετε τώρα πρόσφατα?
5: Αύριο.
4: Αύριο γιορτάζετε. Πειράζει να σα κλείσω το τηλέφωνο, να σα πάρω αύριο και να σα πω χρόνια πολλά! Γεια σου, Μύρνα μου, χρόνια πολλά! Από το αγόρι σου το Μιχάλη. Μην πάθεις σοκ. Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, Βίρνα.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

καμιά χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Ατμόσφαιρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, γίνε αγάπη.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Με γεμιστής κρούστας ή πεπερώνι και για το τέλος cheesecake, muffin, παγωτό, ξυλάκι και πολλά πολλά. Ακόμη κάνε το δικό σου γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σήμερα κιόλας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Και πολλά είπα για νωρίς το πρωί. Και να σας πω και κάτι, να πιούμε μια γουλιά καφέ. Να ανοίξει και λίγο το μάτι. Είπαμε να ανοίξουμε, να πούμε μια καλή μέρα, τα πάμε όλα. Λοιπόν, πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε εδώ πρωινό Σφαίρα 102,2. Μη φύγει κανείς.
4: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου. Και εσύ μπορεί να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προπόθεση να είσαι μέλο τη Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώ για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένα νικητή μαζί με ένα φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στι 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθεί εκεί, να νιώσει τον παλμό στην κερκίδα. nation.stichiman.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε για τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας και τα μηνύματά μας, να τα διαβάσουμε εδώ πέρα όπως κάνουμε κάθε πρωί. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber που, ξαναλέω, το λέω κάθε μέρα για να σας διευκολύνουμε. Αποθηκεύστε το Viber του Σφαίρα, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί της εκπομπής μας και του Σφαίρα κατά συνέπεια. Οπότε αποθηκεύστε το 6936 10 10 22. Έχουμε όμως και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε και Twitter, έχουμε και τι δεν έχουμε στα social media. Είμαστε πάνω, μόνο Snapchat δεν έχω, η αλήθεια είναι. Με ρωτάτε γιατί, δεν ξέρω, δεν το πίστεψα ποτέ μου. Κάποια στιγμή η Νάντς πρέπει να μου είχε κάνει ένα Snapchat, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ περαιτέρω. Δεν ξέρω το γιατί. Λοιπόν, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, θα είναι όλοι εκεί. Έχω όμως και διπλές προσκλήσεις. Τώρα στέλνετε Ακύλας και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα. Διλήμματα ζωής έχουμε, βαλάντι έχουμε καλύτερες στιγμές έχουμε πάρα πολλές. Για πάμε να θυμηθούμε μία. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να σα το πω εντάχει.
1: Έχουμε χρόνο, έχουμε. Μπορείς,
0: έχουμε χρόνο, ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά τη και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Η Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σα. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε, ως το λένε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ, και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς. Κούτσα πάντων. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής. Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παρετήθηκε από την τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη μας.
1: Μόνο με τα δικά μου.
0: Ναι, δουλεύει. Και έτσι λέει: κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
1: Πόσο χρόνο είναι περίπου ο Αλέξανδρος, λέει?
0: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλέξανδρος.
1: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
0: Υποθετικά, όχι.
1: Πώς υποθέτησε?
0: Πότε προλαβαίνει.
1: Αποκλείται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
0: Δεν γράφει η ηλικία.
1: Μπορεί να είναι πιο μεγάλο αυτό, λοιπόν, είναι 50 και.
0: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
2: Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο είναι.
1: Πώς παίζει ρόλο.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και του, γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
1: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
0: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
1: αυτός θέση. Αυτό το λέει. Αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση να ξαναγυρίσει.
2: Παρακαλάνε να φύγει.
1: Παρακαλάνε να φύγει οι τράπεζε για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
3: Να βάλουν ρομπότια.
1: Οπότε αποκλείεται.
0: Καλά, μέσα είσαι πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
2: τράπεζα. Δεν το πιστεύω.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τα λέει για να
2: την ηρεμήσει.
0: Και τη είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
2: Πόσο θα γράψω, ρε Παναγί, έχει τρελαθεί.
0: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
3: Α, δεν το βλέπει με συμπάθεια.
2: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
0: Και δεν πιάσεις μια δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
1: Τι να σου πω τώρα, τι να πει.
2: Κοίτα, και αυτό τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό. Το κάνει το νερό, το αφήνει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
0: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά δεν θα μπορέσω, λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανός.
3: Τι να γίνει. Να
0: τραγουδιστή.
2: Τρανό τραγουδιστή. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρη, α πούμε.
1: Γιώργο, ακούω.
3: Μακριά, φίλε μου, γύρω στην τράπεζα. Έχει κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
0: Τι εννοεί, Δεν Γιώργο, υπάρχει. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
3: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Τελείωσε, να επιστρεφεί τώρα. Θε να πούμε αλήθεια.
1: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
0: Τι τραγουδάει, για σπίτι, να ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε με λίγο, ρε λίγα.
3: Για να ταξίδι.
1: Άκουσε με λίγο. Ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ρε φωνή, έτσι.
0: Έχει.
1: Και τι θέλω να τον ρωτήσω, αν σου λείπει Γιώργο το τραγούδι.
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν
1: είναι, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδισε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
1: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, να
3: μπορεί. Γιατί. Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Εγώ αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτού από κάτω του αλτιμπάγκου. Να έρχονται οι δρομένοι να με πιάνω. Μου λένε πε και το άλλο. Πε και το άλλο. Πε μια βύση.
2: Μα είπε αλτιμπάγκου.
1: Γιώργο, πε μου λίγο.
2: Εγώ φταίω που έκανα χεινό.
1: Γιατί το λε αυτό τώρα για του τραγουδιστέ.
3: Όχι, πιστεύω γενικά.
1: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά γιατί μα ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
3: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσει τη ψυχούλα του μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν και όμως βλέπω,
2: θα βλέπεις τα μαγαζιά δεν δουλεύουν. Λίγο,
1: Γιώργο, ναι. Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
2: Ναι. Αυτό.
3: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι μεγάλος στα χρόνια πλέον και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεφόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Για να κάνει τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω σου πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδά, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
1: Ναι.
3: Εκτός αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
2: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
3: Πα τώρα ή
0: να γίνει ο λέει τραγουδιστής.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
3: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
1: 2-11-7-0-7-9.
2: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός τραγουδιστής.
1: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
2: Ορίστε.
1: Έπεσε τώρα.
2: Πάθαμε στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
1: Και ξανά άνοιξε.
3: Έπεσε.
2: Τι πέφτει τώρα,
1: τώρα παιδιά με το καλοκαίρι με full τα air condition και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα!
4: Ναι, σταμάτησα να χτυπάει.
1: Γιατί?
2: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
1: Και τι σχέση έχει το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα!
4: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
1: Καλημέρα!
2: Κάνε ένα κόπο ρε και ξεσυνέδεσαι το τηλέφωνο από το ρεύμα.
1: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Γεια σας κυρία μου, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Και το όνειρό του,
5: να σκεφτεί την...
1: το να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
4: Να πει μια
5: δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνη της οικογένειάς.
0: Ναι, αλλά λέει.
5: Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
2: Λέει η κοπέλα να μιλήσει.
0: Λέει
2: για το μιμπό.
0: Λέει ο άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
3: Γιατί γέλας, φέντε αστείο, ε!
5: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
0: Μα μετά του ήρθε η πετριά.
2: Και άμα μεθαύριο του ήρθε να κάνει μετά... μαθήματα σκι.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άρα δηλαδή, λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης.
5: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει και ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
2: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει, κοπέλα, να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ, γιατί εγώ έχω δύο.
1: Είναι δυνατό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία, δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
0: Τι να κάνει τώρα.
1: Το όνειρό του βέβαια δεν
3: να
1: ξέρω.
3: Να σοβαρευτεί.
0: Ψωνίστηκε τώρα.
1: Πάμε ακόμη ένα, δώσε ένα τηλέφωνο.
0: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα αναγνωρισιμότητα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματος? Για πες.
6: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
1: Ακριβώς. Από στο πάμε το πήρες.
6: Αυτή είναι η μία λέξη.
0: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου.
2: Τι ωραία που το είπε.
1: Εσύ να συντάξεις έτσι όλες τεμπελόσκυλο.
6: Τεμπελόσκυλο. Να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
1: Τεμπελόσκυλο λες, ε.
2: Τι είναι.
6: Ακριβώς.
1: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σας στο σκυλί. Δηλαδή,
6: εγώ είμαι το δεύτερο.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις. Σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται. Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσουμπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς Παναγία?
0: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σου. Γεια σου.
7: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω τώρα για την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας. Παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μίδειας του 1961 και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας μέσα από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μια πολύ ωραία επίσκεψη που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε έτσι και από νωρίς το πρωί για την κλήρωση, για το αυτοκίνητο, για το νέο MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, η κλήρωση γίνεται Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Omega Last στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡ. Στην μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση, αν συμμετείχεις στο διαγωνισμό και έχεις μπει στην κλήρωση, τότε να είσαι εσύ εκεί, γιατί θα, είναι και θα μπορεί να είσαι και ο τυχερός. Θα είναι και η Ελίνα Παπίλα με τον Νικόλα Ράπτη εκεί να παρουσιάσουν την κλήρωση και πραγματικά ελπίζω να το κερδίσει κάποιος που το έχει ανάγκη, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω. Να πω καλημέρες, τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου μαράκι μου γλυκό. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή. Θα είμαι λέει και εγώ εκεί στην MG Omega Ελλάς. Καλημέρα στον Δημήτρη από το Ήλιον. Καλημέρα στον Άρη που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Κατερίνα από τα Γιάννενα. Στην Πάτρα μας την αγαπημένη που μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Είσαστε πιστά συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Η αλήθεια να λέγεται. Όχι, εγώ θα τη λέω. Και φυσικά μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Από που και αν βρίσκεστε, από ποια πλευρά του πλανήτη. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος είναι το καλοκαίρι, έτσι. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spread, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ντάρι.
2: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Smart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
17: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας. Εμείς κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, 5η 18 Ιουνίου 2026. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Ξέρετε τι λέγαμε πριν με τον Νίκο. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
20: 104 και 7 μουσικές επιλογές. στιγμές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
22: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
23: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
24: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
25: Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό, μεταλλικό, νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
26: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και μετά τον ήλιο δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει, επαναπλάθει το δέρμα ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και πετυχαίνει έτσι να επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, υφή και κατέ κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Τώρα, αν θες να σου πω και κάτι έτσι, εγώ γιατί το έχω δοκιμάσει, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα που μας ακούει από το Εγάλεο. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Πικέρμη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από τη Γλυφάδα. Ορίστε, έτσι είχα υποσχεθεί αυτές τις καλημέρες, δεν μπορούσα να μην τις πω, να ξέρετε. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, από όποια πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, από όποιο νησί της Ελλάδας και αν μας ακούτε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια θέλουμε να σας στείλουμε. Ναι, το ξέρω Καλούδη ότι βιάζεσαι, μην ανησυχείς καθόλου. Δώσ' μου λίγο χρόνο μόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να σου πω ότι για σένα μπορεί να έχεις μια δημιουργική ιδέα, ένα κουμπί που θέλει ράψιμο ή μήπως ήρθε η ώρα να πιάσεις ξανά βελόνα και κλωστή. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη ραπτική σου. Ανακάλυψε σετ ραπτικής για κάθε μικρή ή μεγάλη επιδιόρθωση, κλωστές ραψίματος, Singard σε διάφορα χρώματα, χρήσιμα είδη ραπτικής για κάθε δημιουργία, ραπτομηχανή χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό. Τα πάντα, παιδιά, στα Lidl θα βρεις τα εργαλεία που πραγματικά χρειάζεσαι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
2: Ανέστη.
1: Είμαι 28 χρονών.
0: Α, νέος.
1: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση. Μαζί με το φίλο μου. Δεν θα πω το όνομά του για συγκεκριμένους λόγους.
0: Γκόμενος ή φίλος?
1: Φίλος.
0: Α, okay.
1: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα. Και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του, όταν το γνώρισε, ήταν παντρεμένοι. Αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είχα μια σχέση.
0: 28.
1: Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σαν εκπομπή και μας ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λίγο.
0: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
1: Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει το τελευταίο τρίμηνο. Και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Αλλά της αρέσει και αυτός πάρα πολύ. Είναι μια, σας λέω, γράφει, λέει ότι είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
2: Εντάξει, γεια σας.
1: Μια κούκλα. Και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί. Και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
0: Ωραία, κάνει του.
1: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Χώσου, άφοβα.
1: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου.
2: Όχι,
0: ηλίθιος είσαι.
1: Να το κάνω χωρίς να του το πω.
0: Βέβαια.
2: Τίποτα, χώσου.
1: Ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
0: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα λεπτό. Να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγε να πάω στην μάνα μου. Τι λες και εσύ τώρα.
1: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
0: τώρα. Ανόητοι είστε.
2: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
0: Ναι, τέτα.
1: Αν πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
2: Στο πιστοδρομική.
1: Όπου το έκανα εικόνα.
2: Γιατί, παιδί μου.
1: Είμαστε φίλοι, φίλε. Και σου λέει, φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
2: Τι να
0: αγαπώ τη μάνα σου. Σου λες ηλίθιος, ρε.
1: Γιατί, ρε, φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
0: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνεις τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Για πες, μπαμπά.
3: Για
2: πάμε.
3: Ζυπαλιάτα μετά μου.
0: Πας καλά, ρε.
2: Πάει σπάρει κοκό.
1: Κάτι μεταξύ μας

0: Παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
1: Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
2: Προφανώς και δεν θα είσαι κανένα γιο, δεν θα άρεσε, ρε Νάντσι. Μόνο το γιο δεν θα άρεσε.
1: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
2: Εννοείται, προφανώς.
0: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία, από ό,τι βλέπω.
2: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου, αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
0: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό ντου, πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
2: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
0: Πώς δεν γίνεται, εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom,
2: εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
1: Βλέπετε και μετά σας φαίνεται όλα normal.
2: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
0: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
2: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
3: Θα το έλεγες.
2: Ναι.
3: Θα το
0: έλεγες. Το είπες,
2: θα άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, τι θα το έλεγα, ναι.
3: Πώς θα το έλεγε, τι εννοείς, δεν μπορείς να πας να της πεις έτσι.
0: Εσύ.
2: Και τι να πεις, τι να πεις.
3: Ξέρω εγώ.
2: Τι να πω, τι να πω.
4: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν
2: είναι.
4: Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
1: Όχι, μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
0: Όλοι ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
4: Για παίζετε, Γιώργο, παίζετε λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύει.
3: Ήμουν έτοιμο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να.
1: Πού συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
0: Θε τώρα να μπω στο site.
1: Ναι.
4: Δεν σταμάτα και εσύ να πετάξει και να λε τέτοια πράγματα.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
3: Μετά θα με ταράξει.
2: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανα.
4: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ξέρεις πως με πάει αίμα τον τελευταίο καιρό.
4: Πραγματικά τι θα έκανα.
2: Ναι.
3: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
4: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
0: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάρια.
4: Είσαι 28 χρονών. Σταμάτα μωρέ Νίκο, γελάς.
1: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά στο πας τη μαμά του κολλητού σου.
0: Άμα σ' αρέσει.
4: Μα δεν θα της κάνεις κακόρεση. Καλό θα της κάνει.
1: Τι πας για γάμο.
2: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
1: Συγγνώμη. Τον Γιώργο που
0: πήγε.
1: Να βρει.
4: Τι να βρει, φίλε. Θα τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
1: Τι καλό θα τη κάνει.
4: Γουστάρει,
0: θα την χαρά τα.
1: Τι βλέκει, λέτε.
4: Πόρα.
1: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
4: Κοίταξε το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη.
0: Δεν το βλέπει έτσι.
1: Έτσι το βλέπω.
4: Έλα ρε,
3: ένα άντρα είναι έναν
1: σπίτι. Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
2: Είναι 28, δεν είναι 15.
1: Το βρίσκω τρομερή ανομαλία.
4: Για να λέξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
2: 28 χρονών είναι.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
5: Για το θέμα με τη μητέρα και το 28χρονο.
4: Ναι.
1: Σας ακούμε.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Να το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα. Για το θέμα.
1: Ναι, μην εκνευρίσουμε τον άνθρωπο.
5: Αυτό που λέει η κυρία Νάντσι.
2: Κυρία Νάντσι, ακούω μάλιστα. Πόσο χρονών είστε?
1: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
5: Είναι 29 ετών.
1: Θα συμφωνήσει.
2: Θα μπορούσατε να την είχατε γεγκόμενα με το
5: βασικό
4: μιλό. Κάτσε να μιλήσει με τον άνθρωπο.
5: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
2: Ποιο θέμα?
5: Θα δω με τη Νάντσι. Να μιλήσει το Νικό.
4: Να.
2: Τι είναι, τι δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
3: Τι είναι ντροπή.
5: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
4: ενώ
5: θα
4: για το
5: που
4: θέμα
2: θα τι προβλήματα. Τι προβλήματα.
5: Ότι θα πάει
2: έχεις,
5: τώρα με μια γυναίκα του κολλητού του.
4: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
5: Τη μαμά του, ναι.
4: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
2: Δεν θέλουν να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
1: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Τι είναι.
5: Και αυτό που, αυτό που δείχνετε δημόσια ότι ναι να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
4: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα.
5: Ναι,
4: αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
2: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
4: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
2: Ναι.
5: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολιτικό μετά αυτό.
4: Πολιτικό τι είναι.
2: Τι εννοείται.
4: Να πάει και στον πατέρα.
2: Τι λέει.
0: Να μπαίνουν ιδέες, αυτό λέει ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά λέει ο άνθρωπος.
5: Ότι θα γίνει πολιτικό
2: πολιτικό ή κολλητικό.
4: Κολλητικό.
2: Ποιο θα κολλήσει, δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό.
4: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό. Άρα λοιπόν λέτε να μην πάει, να πει τη μητέρα του ότι δεν θέλω.
1: Να απομακρυνθεί. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
5: Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον Παναγία να πάει.
4: Μάλιστα.
0: Παναγίσου, πολύ ωραία.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είσαστε πολύ πουριτανοί.

0: πάντα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
2: μέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αυτή ήταν η άποψη.
0: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
2: Σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
0: Ζήστε λίγο τη ζωή σας στα άκρα.
1: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
0: Στα 28, άμα δεν είμαστε μαζί.
2: Παρακαλώ, πάμε.
3: Τι άμα δεν είσαστε μαζί μου, ωραία.
2: Παρακαλώ.
3: Τι σε νοιάζει.
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
4: κύριε.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, είπαμε.
2: Σταμάτα, μωρή μου, φωνάζεστε στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
4: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
2: Και αυτή η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
0: Ναι.
4: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ζήστε και όπως γουστάρετε.
1: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
0: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένο είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες είναι.
2: Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
1: Αν
2: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν.
1: Ναι.
2: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Και το θέλουν και οι δύο.
1: Τότε γιατί
2: έχει ηθικό
1: δίλημα.
2: Στην ιστορία,
1: με την γιατί ηθική. Έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
0: Με να το πει στον κολλητό του ή να μην το πει.
1: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
2: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
1: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
0: Εγώ διαφωνώ με την Άνση.
1: Το ξέρουμε. Έχουμε καταλάβει.
4: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει Γρηγόρη, μεγάλωνε ένα γιο. Ωραία, και εγώ.
0: Ναι.
4: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου, π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό.
2: Κοίταξε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπρεπε να σε εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δω τώρα τι συνέβη με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
0: Όχι, σίγουρα είσαστε.
2: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, δεν μπορώ να φανταστώ. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη. Το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβη αν το έκανε ο δικό μα φίλο. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλο σου πήγε με την
5: πρόσφαση. Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Παναγίση.
0: Δεν θα είχα θέμα.
2: Δεν θα έχει θέμα.
0: Όχι.
2: Μάλιστα.
4: Δεν θα έχει θέμα. Okay. Να σεβαστώ.
2: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό, θα πει.
1: Τον Κώστα σκέψου.
2: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένο.
0: Ψυχικό θα έκανα.
2: Άμα ήταν ερωτευμένο. Βλέπετε πώ το βλέπει ο Παναγή. Ο Παναγή το βλέπει. Ναι,
4: αλλά να τσιγκάλα. Ο Παναγή είναι.
5: Έχουν πολλού τουρίστε εκεί.
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να.
5: Έχουν δει πολλά τα μάτια του.
2: Σα ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Α κάνει ό,τι θέλει και α ήταν ευτυχισμένη, κυρία μου.
4: Καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
2: Αυτό
0: τελειώσαμε.
2: Είναι, αδέρφια.
0: Τελειώσαμε.
1: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά της.
0: Το κολλητό του παιδιού,
1: για να το ξεκαθαρίζω.
0: Έτυχε να μάθω. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
1: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχεις κάθε μέρα στο σπίτι, το βλέπεις.
2: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Καλά, καλά, εσείς.
2: Γεια σας, σας ακούμε.
4: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση.
2: Μάλιστα.
0: Όλοι.
4: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
2: Σας καταλαβαίνω.
0: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
1: Ναι, είμαστε όλοι
2: Πουριτανοί. Παναγιώτη, προσέξτε λίγο. Το όνομά σας στο μικρό. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι.
4: Τυχή με λένε.
2: Τυχή μου. Το Παναγιώτη το βλέπει σοβαρά. Ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
0: Και ο κολλητός.
2: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
0: χωρισμένη, είναι μόνη της.
2: Χωρισμένη είναι μόνη της είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι. Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν.
5: Ο Παναγής.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους.
4: Δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άνση.
2: Μάλιστα.
0: Η Νάνση έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος
2: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε αυτή τη μαζί μου.
2: Κυρία και κύριοι,
5: πάρα πολύ.
0: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει την
2: ψυχή. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
0: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Γεια σας, αγαπημένη
6: μου. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω 15 χρόνια.
1: Καλημέρα.
0: Ορίστε, και μου στέλνει φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
2: Να, το όνομά σας πώς είναι?
6: Ιωάννα.
2: Γεια σου, Ιωάννα μου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
6: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
2: Ωραία, δώστε ένα θόρυβο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
1: Ιωάννα, τι λέει.
2: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
1: Ναταλία, είναι
2: πώς τη λέμε. Λοιπόν, στην Ιωάννα, δώσε δώρο τώρα να σπει να πει να μιλήσει.
1: Ό,τι θέλει.
2: Ιωάννα, τι δώρο θέλει από εμά, καταρχά.
6: Παιδιά, την αγάπη σα, δεν ξέρω, παιδιά.
2: Μόνο αυτό που λες.
6: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
1: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρει fivefashion.gr που έχει ρουχάρε, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
2: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
6: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, έγινα μαμά στα 17.
2: Α, πολύ
6: έχω
2: μικρή.
6: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
2: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γερή και ευτυχισμένη.
5: Είστε στην κατηγορία.
0: Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
2: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
3: Να δούμε τι θα πει.
2: Ναι, για πείτε λίγο.
3: Σημαντικό.
6: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
0: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήση εγκεφάλου στον κόσμο, έχεις καταλάβει.
3: Εσείς, είναι
1: δυνατόν. Έχετε ξεφύγει.
0: Άσε μας,
2: συγγνώμη λίγο. Για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, μιλάμε.
1: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
2: Μα δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
0: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
1: Είστε γελοί.
0: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
1: Σας ηχαίνομαι.
2: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
1: Και δεν πήγε ποιος παιδιάσει χαμένος αυτός ο στίχος.
6: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το παιδί που είναι η κόρη μου.
2: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
0: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
6: Όχι ρε παιδιά, και πάλι.
0: Τώρα, ποτέ μη λέτε ποτέ.
2: Θέλω να σας πω κάτι εκεί και Ιωάννα μου.
0: Α, ποτέ μιλες ποτέ. Που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
2: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη. Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής λέει, εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και το θέλουν και οι δύο. Μπορεί να έχουν ερωτευτεί. Θα πάω εγώ και θα τους πω: μην ερωτεύεστε επειδή είσαι η μαμά μου και εσύ είσαι όταν είναι κοντά 30 χρονών ο ένας και 48 χρονών ο άλλος.
0: Δεν ξέρω τι έπαθα, κολλητή μου, στραβώθηκε και πήγε. Τι να κάνω.
2: Τι να του πει δηλαδή.
6: Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή να μην θέλει το καλό της μάνας του.
0: Το παγόρι μου βλαμμένο είσαι, θα του έλεγα.
6: Σίγουρα, απλά όμως πάντα θα νιώθει ο γιος κάπως περίεργα με αυτή τη σχέση.
2: Δεν νιώθει ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
1: Να είσαι στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
5: Να πάω κάπου αλλού.
0: Βρω πάλι για PlayStation. Έλα, τελείωνε και έλα.
6: Κάπως έτσι.
5: Μπρο, τι κάνεις εκεί.
7: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
1: Τι να μας κάνει.
7: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
1: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και να λοιπόν που κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Παραμένει Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα Πέμπτη, μην ξεχνάτε ότι καλά έχουμε τους φακέλους που μοιράζουμε μετρητά, έχουμε Beat the Bomb, έχουμε τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, έχουμε το Βαλάντι να μας δώσει τον παλμό της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε όμως και Σφαίρα Courier 9,5 ώρα. Χαρίζουμε ό,τι μπορεί κάποιος άλλος να μην χρειάζεται και παίρνουμε αυτό που σίγουρα κάποιος δεν χρειάζεται. Αγάπη δηλαδή. Αλλάζουμε αγάπη και πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να μην τα χρειάζεται και κάποιος άλλος μπορεί να τα έχει πολύ πολύ ανάγκη και να μην μπορεί να τα αποκτήσει κιόλας. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
17: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
20: Αμέσως τώρα.
19: Στο Ρέθυμνο.
21: Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 102,2.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
23: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
24: Έλα ρε παιδί μου.
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Να τα πραγκιάσα.
28: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
29: Ζόρδος Διαλός.
30: Πούτο, τι πλάζι μου είσαι εσύ, κουκλής.
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
32: Να σε δούμε.
33: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
34: Παναγή Τζορτζάτο.
35: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
36: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
37: Στα Dex, ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
38: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
39: Ένα, τρία, δύο, ένα.
40: Καλημέρα!

0: Νίκο, ε.
1: Έτσι. Και καλύτερα.
0: Έτσι, Νίκο, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Δεν περίμενα αυτό από σένα.
1: Αποκλείεται, δεν γίνεται.
0: Άμα σου λέω τώρα, εξεπλάγινγκ πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Πέφτω από τα σύννεφα δηλαδή.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, Νίκο, νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει.
1: Φίλοι είμαστε, να κάνουμε.
0: Όχι, δεν είμαστε. Κάτσε. Ωραία, αυτό ναι, έτσι το πας καλά. Συνέχισε το. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που ημέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 18 Ιουνίου 2026. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή από την προηγούμενη ώρα που μας πέρασε. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σήμερα 18 Ιουνίου να πούμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Αλίνα και στον Λεόντιο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα μια τέτοια μέρα. Να πούμε ότι είναι διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Κατάλαβες. Σήμερα έπρεπε να γίνουν πολλές δράσεις. Υπενθυμίζει, λέει, την συνεχιζόμενη αναγκαιότητα δράσης. Συμπίπτει μάλιστα με την επέτειο της έναρξης της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση στον εν λόγω σκοπό, είτε στο ψηφιακό είτε στο φυσικό χώρο, οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ρητορικής μίσους. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις και η προθυμία τους να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα τους καθιστούν ανεκτίμητους παράγοντες αλλαγής. Πολύ ρητορική μίσους.
2: Υπερβολές, μη μου λες.
0: Άκουγες φέρει και εσύ,
2: πως με
0: Ναι, πολύ μίσος. Δηλαδή σήμερα θα έπρεπε να γίνει κάτι για αυτή την παγκόσμια ημέρα.
3: Σαν το γύλο είσαι, τι έχεις πάθει.
0: Σαν το γύλο είμαι.
3: Σαν πρισμένος είσαι, σαν μιλάς έτσι με τη μύτη. Γιατί τι έχεις πάθει.
0: Γιατί άστο, κοιμήθηκα με κλιματιστικό εχθές.
3: Κλαριντίν ντε.
0: Ναι.
3: Ναι, φίλε,
0: σώθηκα. Λεμούς, πράγματα αυτά.
3: Ξέρω εγώ τι έχει μέσα. Κάτι έχει, ανοίγει μύτες, ανοίγει κεφάλια, ανοίγει μυαλά.
0: Είναι η φάση τώρα που και κάνει ψύχρα το βράδυ και δεν κάνει. Και ζεσταίνεσαι και κρυώνεις.
3: Είναι η φάση που. Κακογερνάς,
0: Τζορτζάτο.
3: Κακομπαίνεις σε αυτή τη φάση που όλα σου φταίνε, κάτι
0: Γιώργο.
3: Συμβαίνει και όλα σε ενοχλούν και τα λοιπά.
0: Κάτσε ρε Γιώργο,
3: θα το ξεπεράσεις.
0: Χρονών είναι να είμαι ακόμα.
3: Θα ξαναανθίσεις. Έρχεται. Κοίτα με εμένα.
0: Ναι, σε βλέπω για αυτό. Μη μου λες πως μ' αγαπάς. Λοιπόν, σαν σήμερα κυρίες και κύριοι με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σαν σήμερα λοιπόν που υπέγραψε για το μνημόνιο συνεργασίας εκεί και κατανόησης, μάλλον όχι συνεργασίας, κατανόησης ο Τραμπ να πούμε με τους Ιρανούς, γίνεται το 1815 η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Μπίχλερ.
0: Να πω μια καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μπάκα που
3: καλημέρα,
0: μας
3: ακούει
0: το πρωί.
3: Συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Έτσι γιατί συνέθεσα τώρα τον Τραμπ με το Βατερλό, δεν ξέρω, γιατί και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν κερδίσει και ότι η άλλη πλευρά έχει πάθει Βατερλό.
0: Ναι.
3: Καθένας δηλαδή τη Βοναπάρτη του.
0: Ναι, σωστά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Τζούλια.
0: Να πω και στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιαννάκη που μας ακούει ότι δεν έχω κανονίσει.
3: Τώρα τα δώσεις, εντάξει,
0: όχι, όχι, όχι, αυτό τώρα είναι για δουλειά.
3: Τι, δεν έχεις πληρώσει?
0: Όχι, καλά και αυτό.
3: Τι, αλλά... τι εργάσιμες. Μη στέλνεις μηνύματα προϋπρός. Τι εργάσιμες θα φανούν. Είναι από άλλη τράπεζα.
0: Μου είπαν να έχω κανονίσει ψυκτικό για την Κεφαλονιά. Δεν έχω κανονίσει τίποτα, Χάρη. Τίποτα. Αλλά θα είμαι εκεί το Σάββατο να τα κανονίσει όλα. Μην αγχώνεσαι.
3: 1858 ο Κάρολος ο Δραφίνος αποφασίζει να εκδώσει τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών. 1901 ένας λαμπτήρας από φυσικό γυαλί και νήμα άνθρακα ανάβει για πρώτη φορά στον πυροσβεστικό σταθμό του Σέλμορ της ΗΠΑ. Έτσι μπαίνει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness κτλ. Α, αυτό καίει από τότε. Καίει από τότε μέχρι το 1972. Για 71 χρόνια. Και εμένα μου καίγονται λάμπες στον κήπο.
6: Καλημέρα.
3: Για πλάκα. Καλημέρα, Τζούλια.
6: Γιατί μιλείς, Τζούλια?
3: Έπηκε στο φόρεμα το μαλλί αυτού του αεράτο. Σαν να στα έχει κάνει έτσι ο Γκάρος τώρα σε story.
6: Σας πω που ήταν ο Γκάρος θες.
3: Πού ήτανε, 1967, πού ήτανε ρε, πού ήτανε. Υπερβολές.
6: Δεν ξέρω αν κάνει να το πω.
3: Μην το πεις άμα δεν κάνει.
6: Σε έναν πολύ διάσημο που ήταν στην Ελλάδα.
3: Ναι. Και τον έφτιαχνε το μαλλί.
6: Την γυναίκα.
3: Τον έκανε αποτρίχωση.
6: Την γυναίκα.
3: Σνάτος και ο Τζόναθαν.
6: Γρηγόρη κάνει να πούμε που ήταν ο Γκάρος θες.
3: Υπερβολές. Όχι. Αφού ακούει και ο Μπάκας, μπορεί να πάει το βρει.
0: Ναι, σωστά. Ακούει και ο Μπάγκας.
3: Άμα έχει πάει κάπου καλά.
7: Πάμε, δώστε λίγο, γιατί είστε λίγο πεσμένοι. Έλα, πάμε. Πάμε λίγο εντασίχου.
3: Μπαίνει ο Νίκος τώρα. Έλα, μπαίνει ο Νίκος. 1967. Ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια τη τελευταία ημέρα του φεστιβάλ του Μόντερε. Γιατί έτσι ήταν, ήμασταν παλιά μερακλείδες. Τα καίγαμε τα όργανα. Τα καίγαμε. Μην κοιτάτε τώρα, πάμε στα μάτια και καθόμαστε σε μια γωνία και δεν ξέρουμε. Ο καθένας τι βραβείο έχει πάρει με αυτά τα μάτια, λύσαξες. Δεν λέω, τρομερή παραγωγή, υπέροχη, αλλά ανεβαίνει κόσμος πάνω, δεν ξέρω γιατί βραβεύεται. Ούτε αυτοί νομίζω ξέρουν.
6: Γιατί...
3: Βγαίνουν για το story.
6: Πήγες πάει χθες.
3: Όχι, κάποτε πήρε το μάτι μου σε stories, δεν χρειάζεται να πας πλέον. Έρχονται τα stories σπίτι σου.

0: 1993 στην Κίνα ανοίγει το πρώτο σεξ σοπ μόνο για γυναίκες στο Πεκίνο και ό του θαύματος όλα χαλάνε μετά από μια μέρα. 2000 η Ελλάδα ανακοίνησε επισήμως ως 12ο μέλος της ΟΝΕ και η Τουρκία από ό,τι μαθαίνω από χθες απομακρύνεται πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό όνειρο. Sorry κιόλας.
1: Παιδιά, λογικό δεν είναι.
0: Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει απέχεις πολύ από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Δεν είσαι σαν τους Έλληνες, κοίτα εμείς τι Ευρωπαίοι που είμαστε.
1: Ναι, καλά, εμείς είμαστε πολύ Ευρωπαίοι, δεν είμαστε.
0: Ακριβώς. 2020 στο Facebook αφαιρεί μια ανάρτηση καταδίκης των Αντιφά από την εκστρατεία επανεκλογής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκδηλώνοντας ότι το σύμβολο της ανάρτησης για την ομάδα ήταν παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι Νάτσις για την αναγνώριση των πολιτικών κρατουμένων. Το 2012 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Αλκέτας Παναγούλιας. Δώσε την μπάλα! Έχω το μαχλάρχι στις προμενάδες εκεί μπροστά! Σουτάρετε! Σουτάρετε!
2: Τι ζητάω! Είναι εσύ που τους έβλεπε, τον έβλεπε στις Ποτονικό.
0: Στις Ποτονικό, τώρα πήρε τα πάντα.
1: Είδες
0: οι Άγγλοι σουτάραν χθες τι έγινε. Σουτάρα, τέσσερα μπαλάκια βάλανε. Και σας σήμερα γεννιέται η Ραφαέλα Καρά, η Ιταλίδα τραγουδίστρια και ποιος άλλος, και ο Γιώργος Μαρίνος. Σας σήμερα γεννιέται το 1939.
3: Μάλιστα. Σήμερα έκανα μια συζήτηση χθες για ποιο λόγο οι βαφτίσεις γίνονται. Έκανα χθες, παιδί μου, βρέθηκα με έναν άνθρωπο που ξέρει από αυτά τα πράγματα. Και ρώτησα γιατί, για ποιο λόγο οι βαφτίσεις γίνονται μέρα. Για ποιο λόγο, οι βαφτίσεις γίνονται μέρα.
0: Γενικά μετά τη δύο του Ιουλίου δεν γίνονται.
3: Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι για να μην λέγονται νονοί της νύχτας.
0: Ναι! Ναι, πάρτο από τα 6-28.
3: Άντε, έλα, καλημέρα.
4: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
5: Τι να μας κάνει.
4: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
5: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 7 εδώ είμαστε. Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, κάτσε να σας πω και ένα νέο εδώ πέρα που μόλις ήρθε, που δεν υπήρχε περίπτωση να είναι και λίγο διαφορετικό. Έλα, Παναγκή μου, έχουμε ξεκινήσει εκπομπή, γλυκέ μου. Πάμε, ψυχή μου, πάμε.
1: Kim Jong-un κατέγραψε ακόμη μία σαρωτική.
0: Λέω εδώ για σένα, Γιώργο. Έρχονται τα νέα από τη Βόρεια Κορέα, γίνανε εκλογές πάλι.
1: Ο Kim Jong-un κατέγραψε ακόμη μία σαρωτική νίκη στις εκλογές της Βόρειας Κορέας, με το κυβερνόν κόμμα να συγκεντρώνει το εντυπωσιακό 99,93% των ψήφων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η συμμετοχή
2: άγγιξε
1: το 99,99%.
0: Έχει φωτογραφία που είναι μόνος.
1: Όπου οι πολίτες καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν έναν και μοναδικό.
0: Ξέρεις γιατί
3: γέλασε.
0: Ξέρεις γιατί. Όχι, ο ίδιος κάνει πλάκα τον εαυτό του.
4: Γέλασε γιατί. Όχι, αυτό.
0: 99,93 βγήκε. Αφού είναι μόνος, δεν υπάρχει άλλος.
2: Δεν έχει άλλο υποψήφιο. Ποιος να βγει.
0: Μοναδικός είναι.
3: Αυτοί που δεν πήγαν μάλλον ήταν άρρωστοι.
0: Όλο το ρεπορτάζ. Βγήκαν 600 βουλευτές, 700 που είναι στις περιφέρειες. Αυτός δεν έδωσε. Θέλετε, αλλά στη φωτογραφία που δείχνει, πώς δείχνουμε εδώ πέρα την Ελλάδα που λέγεται πράσινο, μπλε,
2: κόκκινο
0: και από κάτω τα αυτά. Αυτό είναι μόνος του.
4: Όπω φίλε.
0: Τραυματικό. Του φάνηκε τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
2: Υπέροχο.
0: Ναι, τώρα βέβαια γελάμε, αλλά καθόλου χιούμορ δεν έχει η ιστορία. Πραγματικά. Γιατί είδε, λέω, πώ. Λε ότι δεν μπορεί και να το. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το θράσος μέσα αγωγικά που το διαφημίζει παγκοσμίω.
2: Τι πάει να πει αρρώστησε και δεν ψήφισε. Να σε δω να δω τι εξετάσει.
3: Όχι το διαφημίζει διαπαγκοσμίω, είναι και δύναμη.
0: Ναι, γιατί. Αλλά θέλω να πω ότι.
2: Σου κάνει πλάκα, εντάξει, μου,
0: ρε. Θυμάστε ότι είχαμε φέρει τη σκηνοθέτητα, τη φίλη μου που είχε ταξιδέψει εκεί πέρα στη Βόρεια Κορέα τότε για το. Για
3: τη
0: το
3: Μαρία
0: ντοκιμάντερ.
3: Τη
0: Γιανούλη. Τη Μαρία Τη Γιανούλη και μα είπε κάποια
2: τώρα.
0: Πράγματα. Όχι, μα η Μαρία είχε πάει εκεί και μα είχε πει τις πολλά πράγματα. Πολύ δύσκολα. Πραγματικά.
4: Δύσκολα,
0: πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα νέο από τα τελευταία νέα για τη Βόρεια Κορέα.
3: Πολύ δύσκολα για μας, για αυτούς. Είναι ένας τρόπος ζωής που έχουν
0: συνηθίσει. Μπορεί να έχει δημοκρατία τώρα.
3: Δεν ξέρουν κάτι άλλο αυτοί οι άνθρωποι.
2: Έτσι έχουν μάθει. Από τον παππού του, από τον πατέρα του.
0: Ναι, όταν η ελευθερία είναι ίδια παντού. Παρακαλώ, τα νέα της ημέρας.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο Κώστας Καραμαλής απαγγέλνει Λουκιανό και Λαϊδόνη και παροτρύνει τους νέους. Προσοχή σε όσους είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό του Λουκιανού?
2: Στα κορίτσια λέμε, ναι. Αυτό απήγγειλα. Το απήγγειλε. Ναι, το είπε πολύ ωραία.
0: Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Πώς το είπε.
2: Κάπως το είπε. Το απήγγειλε, δεν το τραγούδισε. Δεν είπε το τραγούδι.
0: Πώς με το απαγγείλεις αυτό?
2: Τι να σου πω, είπε και για την ηρωίνη και αυτό. Όχι, στην ηρωίνη. Όχι σε αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη. Όχι στα σκληρά.
0: Α, είπε και έφτασε. Μάλιστα. Βάλτε να τα ακούσουμε, φίλε, λίγο. Λοιπόν, Τσίπρας από Κύπρο. Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι. Δεν θα κάνει περίπατο Μητσοτάκης. Εμείς πάμε για να νικήσουμε. Bloomberg, ρεκόρ δανεισμού στις αερομεταφορές του 2026. Στην πρώτη γραμμή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, παρακαλώ. Και TAP Air Portugal. Πολύ ωραία. Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Πότε θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις χωρίς αυτοψία και ποια πρόστιμα προβλέπονται? Παναγή, παρήγγειλε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί το στομάχι μου γουρίζει.
4: Αυτό τώρα πού σου ήρθε με τις παραβάσεις και τα.
0: Γιατί ήταν παράβαση να φάω τέτοια ώρα.
2: Ξαπλώστε ιστορίε,
0: αλλά
2: ένα καφεδάκι στο χέρι. Πίνασε. Πάμε και κάτι, ρε παιδιά. Θα μα κόψει το
0: στομάχι. Τραμπ, συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί. Α, υπεγράφει.
2: Το μνημόνιο υπεγράφει.
0: Τι
4: σήμερα θα.
0: Στη Γαλλία δεν υπογράφει εκεί πέρα δίπλα στον αυτό.
2: Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση.
0: Α, κατανόηση.
2: Τώρα, άρα μάλλον ακολουθεί το άλλο, το βασικό, το κεντρικό. Σκέψω όμως την τυραννή, το υπέγραψα, λέει, μέσω gov. gov.in.
0: Δεν ήρθα, δηλαδή, δεν πήγε κανένας εκπρόσωπος.
2: Όχι, ο πρόσωπος, λέει, του Υπουργείου των Εξωτερικών, το υπέγραψε ηλεκτρονικά. Τι φάση. Μπήκε ο άλλος, δηλαδή, με τους κωδικούς τάξης τώρα και λέει, για να δω τι έχει ανεβάσει ο Τραμπ, να το υπογράψω, το στείλω πίσω. Δεν πήγε κανένας στις Βρυξελλές.
0: Πάντως, πολλοί λένε ότι είναι το τέλος του πολέμου. Μακάρι, δηλαδή, μακάρι πραγματικά.
3: Μακάρι,
2: όχι,
3: είναι.
2: Αυτόματα λέει πλέον ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ υπό έλεγχο των Ιρανών. Πρέπει να πληρώνουν τέλη για να περάσουν τον Ιρανών, ναι, φυσικά. Και το Ιράν και το Ομάν κάνει κουμάντο εκεί πέρα.
0: Ναι, και πληρώνανε και παλιότερα τέλη.
2: Ήταν, είχε 2,55
0: και τώρα
2: το
0: έχει...
2: πήγαν 2,80.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί είχε κάτι να άρχισε κάτι τέτοιο.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει.
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
5: Πρωινό σφαίρα 102,5.

0: τσάρκες.
1: Στο μυαλό μου κάποιοι βιάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Ωραία.
3: Μπράβο! Μπράβο ρε παιδί μου! Μπράβο!
4: Τι ωραία που το είπε, φίλε. Τι ωραία που το είπε.
3: Έδωσε μια άλλη, μια πιο λαϊκή.
4: Μια άλλη διάσταση, ναι, πραγματικά.
3: Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
4: Κάνεις τη φωνή του ακριβώς, έτσι. Μπράβο.
2: Είναι προεκλογική περίοδος, έτσι το έχουμε συνειδητοποιήσει.
4: Αλήθεια το πιστεύεις
3: αυτό. Ποιος θα πει όμως, δεν ξέρω, Σαμαράς.
2: Έλα ρε Γρηγόρη,
4: τι θα κάνω. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε 18. Α, μαν, αύριο σας αφήνω να κάνετε την κλήρωση του Λεκουρτιέ, έτσι. Φίλε, σε πεντάστερο για δύο άτομα στο Paradise Resort. Ψτ, Παναγία.
2: Έλα ρε.
4: Λεκουρτιέ, φίλε. Κάτσε, φίλε. Θα πάνε δύο άτομα να περάσουν καταπληκτικά σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Παιδιά, Λεκουρτιέ από εδώ σήμερα 18 ολόκληρα χρόνια ασχολείται με το real estate, με ακίνητα προσπόληση, μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά, ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Ό,τι έχει να κάνει με πώληση, ενοικίαση, ό,τι ακριβώς ζητάτε και για ξενοδοχεία και για επενδυτικά ακίνητα και για οικιστικά και επαγγελματικά, η Λεκουρτιέ παρέχει μια πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία με νομική κάλυψη από δικηγόρους, λογιστική υποστήριξη, συμβουλογραφική καθοδήγηση και τεχνικούς ελέγχους από μηχανικούς. Μια τεράστια ομάδα, 18 χρόνια τώρα, είναι η ομάδα του Λεκουρτιέ που βρίσκεται στο Μοσχάτο. 6936-10-10-22, στείλει το ονοματεπώνυμο Λεκουρτιέ και ονοματεπώνυμο. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα και αύριο, και αύριο θα κάνει την κλήρωση ο Παναγής για τα δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Που είναι Εύβοια, στην Εύβοια, που είναι προσφορά του Λεκουρτιέ. 6936-10-10-22, γράψτε το ονοματεπώνυμο και Λεκουρτιέ. Καλή σας τύχη.
5: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σε αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδας και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
6: Στην επιλογή χρώματος, 4 είναι τα σημαντικά κριτήρια. Να είναι ελληνικό, να είναι άοσμο, να είναι οικολογικό και ανθεκτικό. Εσείς που ξεκινάτε τώρα να ασχολείστε με αυτά, θέλω να σας πω ότι για περισσότερα από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Το άοσμο και υποαλλεργικό σμαλτοπλάστικ Silk συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Βέχρο και τελείωσες.
5: Τι έχεις εκεί, τι έχω εδώ, χαμός! Συγγνώμη, πετάχτηκα να πω γιατί παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Έχω να κοιμηθώ 6 μέρες. Γιατί είναι περίεργες ώρες. Και παίρνω κάτι καφέδες, κάτι συμπυκνωμένα χαπάκια. Όπα, offside. Δεν ξέρω ποιοι πέσουνε. Εγώ μπάλα βλέπω, αλλά δεν ξέρω ποιοι πέσουν πλέον. Έχω μπερδευτεί. Χαμός θες. Υπέροχα παιχνίδια, τα λέω χρόνια στον Παναθηναϊκό. Πάρτε τον Μπέλιγχαμ, πάρτε τον Χάρι Κέιν, πάρτε τον Μέση. Έτσι.
4: Τα έχεις πει αυτά.
5: Τα έχω πει να που δεν με ακούει. Χρόνια τα λέω, από πέρυσι τα λέω. Έτσι, αλλά δεν τους παίρνουνε.
4: Το Ρονάλντο όμως δεν έχεις πει να το
5: πάρουνε. Ρονάλντο δεν είπα κάτι, είδες. Είχα το χαπί, θα έχει ψυχολογικά αυτός. Μετά τα τρία γκολ του Μέση, φούκος. Δεν μπορεί να πούν. Πορτογαλία 1-1. 4-2 Αγγλία, μεγάλο παιχνίδι.
4: Τάκη, πότε είπες να πάρουνε το Μέση, ποια εποχή το είπες.
5: Το είπα πέρσι. Πέρσι το είπα.
4: Καλά, βλέπεις τόσο
5: πρόσφατα. Δεν το είπα εγώ πέρσι.
4: Βλέπεις τόσο
5: πρόσφατα. Προφήτης είμαι, αλλά κάποιοι δεν ακούνε.
4: Έχει δίκιο, Τάκη μου.
5: Πήρα τον Καμαρά. Καμαρά είναι καλός, είναι αυτός, πάρ' τον. Όλοι Καμαρά καλοί είναι. Εκτός από την Καμάρα στη Θεσσαλονίκη.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί. Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Σφαίρα 102.2.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
17: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
18: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
22: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως
23: 2.000. 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
24: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος
0: παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
24: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
25: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
24: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
25: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
24: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
26: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
27: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
28: Δύναμη,
29: εμπειρία,
28: γνώση,
29: εξειδίκευση.
28: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
29: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
28: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
29: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
28: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
29: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αθλητικά.
30: Μαζί.
4: Μένανε μαζί.
30: Τι λέτε,
4: 30 χρόνια. 30 χρόνια. 30 χρόνια
30: και, τι έκανε.
4: Και έκανε ληστεία για να το πιάσουν να μπει φυλακή. Ναι. Και για να γλιτώσει. Λίγο. Και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε κατοίκον περιορισμό.
5: Όχι.
4: Είναι δυνατόν. Κάποιος του κάνει φάρσα.
30: Το γλυκούλι.
4: Γιατί ήταν μεγάλο σε ηλικία. Άκου τώρα. Και του λένε ότι εσύ δεν μπορεί να μπει φυλακή. Δηλαδή ήταν αυτό περίπου 78-79.
6: Πεθερά του πόσο ήταν. Δεν το έκανε.
30: 106.
4: Ότι ήταν περίπου 10 χρόνια μεγαλύτερη, κάπου εκεί α πούμε. Και ακούω και τον καταδίκασε σε κατοίκον περιορισμό. Τώρα δεν μπορεί να φύγει ούτε από το σπίτι.
30: Πόπο,
4: φίλε. Φοβερό.
30: Τίποτα δεν είναι τραγικό.
4: Γι' αυτό πριν κάνετε κάτι, παιδιά, σκεφτείτε το διπλά και τριπλά. Δεν ξέρετε καμιά φορά να πούμε τι γίνεται. Είναι η κατάσταση, είναι τραγική.
30: Τραγική.
4: Πάρα πολύ ρε. Λοιπόν, ήθελα και κάτι άλλο να σας διαβάσω, κάτι που είχα ετοιμάσει, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι τώρα τη παρούση. Θέλω να σας πω ότι έχουμε τους φακέλους και ότι θα δώσω.

0: πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Γιατί ήταν από τα πάρα πολύ ωραία, να ξέρει. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα! Τι είχα, γιατί. Α, συγγνώμη.
1: Έχει έλα. Δίκιο, μου λέει Νάντσι, είναι σεξιστικό χειρατιστικό. Έχει δίκιο.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μιλάτε, δεν τα παρακαλώ. Μιλάτε, το σήκωσα.
1: Κοπανάτε, ρε παιδιά, τα τηλέφωνα.
2: Γεια, τον έκλεισα. Τον έκλεισα.
1: Ρε παιδιά, έχετε νεύρα, ε.
0: Εγώ είμαι φίλε πάρα πολύ ήρεμο. Αλήθεια στο λέω, δεν ξέρω.
1: Μέχρι να σε τσιτώσω, δώσ' μου 10 λεπτά.
0: Έχετε παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
3: Είμαι καλά, εσύ.
0: Δόξα τω Θεώ, πώς σας λένε.
3: Με λένε Γιούλα.
0: Γιούλα μου, έχω εδώ 8 φακέλους από το 0 μέχρι το. Έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3. Βγάζεις 7, παίρνεις 1000 ευρώ τώρα, έτσι βαλμάς. Μπαμ κατευθείαν, κασέρι, τυρί, φέτα.
3: Τέλεια.
2: Τέλεια.
3: Από το διαλέγω νούμερα.
0: Όχι, θα. Α, πρώτη φορά μας ακούς.
1: Λέω να διαλέξεις το 5, το 2 και το 0. Λέω να διαλέξεις.
4: Έχεις
1: δίκιο. Εσύ τι λες.
0: Γιούλα, δικιά μου είναι. Γιούλα, δικό μου το λάθος. Οι φάκελοι έχουν βούλες, λουλούδια, ροζ, μουστάκια, κεραυνό, σουβλάκι, αγελάδα, στόχο και ούφο.
3: Ωραία, λοιπόν, βούλες. Βελάκια.
0: Βελάκια. Όχι, δεν είπα βελάκια.
3: Πάμε άλλη μία, Γρηγόρη, σε παρακαλώ. Τα λες πολύ γρήγορα.
0: Λουλούδια, στόχος, μουστάκι, κεραυνό, σουβλάκι, αγελάδα, ροζ και ούφο.
3: Ωραία. Αγελάδα.
0: Αγελάδα.
3: Ούφο.
0: Και
1: ούφο.
0: Ούφο.
3: Και ούφο.
0: Και αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω το ούφο που είναι τελευταίο και έχει μέσα το ένα. Πολύ συνδυασμοί με το ένα.
1: 6 και 0.
0: Είμαστε στην κάμερα του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας live. Πώς, 6 και 0.
1: Ναι, και 4 και 3.
0: Και 4 και 3.
1: 4 και 2.
0: 4 και 2. Ανοίγω τις βούλες και έχουν το 4.
1: Ορίστε. Αν η Αγελάδα έχει το 2,
0: 4, αν η Αγελάδα έχει το 2, 1000 ευρώ είναι δικά σου. 4 και 1, 5 τα αφήνω εδώ μπροστά. Και η Αγελάδα έχει τον αριθμό. Οκτώ!
3: Δεν πειράζει.
0: Και την Αγελάδα την πήρε, όχι την πήρε τελευταία. Το ούφο πήρε τελευταία. Το 2 ήταν. Το 2 ήταν. Αν άλλαζε, τι θα έπαιρνε.
3: Έπαιρνα.
1: Δεν τα θυμάται, θα σου πέτει, θα ξαναπεί τώρα. Α, το χέστο, θα το βρούμε εμεί.
0: Στο ροζ. Στο ροζ, το δείχνω και στην κάμερα.
3: Το ροζ έπαιρνα, αλλά δεν θυμόμουν αν είπε ροζ κάτι. Καταλαβαίνετε.
0: Είπα και. Ροζ, είπα. Το ήταν στο ροζ. Άχρη, Γιούλα. Δώσε ένα δώρο στην Γιούλα, σε παρακαλώ. Ένα δώρο στη Γιούλα.
1: Γιούλα, θες δώρο.
3: Άμα θέλεις.
1: Τι δώρο θέλεις.
0: Χαρμάνι θέλεις ή φόρεμα καλοκαιρινό.
5: Ρούχο ή χαρμάνι.
3: Ρούχο.
1: Ρούχο
5: και άμα δεις και τη φορεματάρα φοράω εγώ σήμερα είναι από fivefashion.gr. Οπότε μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Instagram. Για να σου πω πως θα κερδίσεις το δώρο σου από fivefashion.gr και για τα κορίτσια μου που θέλουν να ψωνίσουν με 20% έκπτωση Nancy 20 ο κωδικός MES και Y στο fivefashion.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φιλιά πολλά! Πάρα πολύ
1: ωραία. Ορίστε, παιδιά, έστειλε το κορίτσι πριν που βγήκε να παίξει τους φακέλους και λέει: Παιδιά, εγώ σας άκουγα, σας μίλαγα. Εσείς δεν με ακούγατε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, να ξαναπάρει. Κράτησε το τηλέφωνο.
2: Έτσι θα γίνει επικοινωνία. Πρέπει να ακούει ο ένας τον άλλον.
0: Εντάξει τώρα, ναι, αλλά το κορίτσι μας γιατί κράτη το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Παναγί.
1: Δεν έχω το τηλέφωνο.
0: Πες να το στείλουμε, είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Μην το λες αυτό, Παναγί. Ολύμπιος Θεός.
1: Ολύμπιος Θεός.
0: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
1: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
0: Που ό,τι έβλεπε μπροστά του και αυτό το συχαινόταν. Να τον πάρει το ποτάμι.
4: Ναι, να το πάρει, γιατί μου γκρίζει αυτός, δεν μπορώ.
0: Να τον πάρει.
1: Για πες.
0: Αηδίας.
1: Άμα μαύνε λίγο να το βρίσκα.
0: Δεν θα βρίσκεις τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες υδροσόλαρ από την αγαπημένη υδροσπιράλ ΑΕ, που και πέρσι μας έδωσε ηλιακό θερμοσύφωνο δώρο και φέτος περίπου το 1 στα 2 σπίτια έχει ηλιακό θερμοσύφωνο. Και όμως γλιτώνεται πάρα πολλά χρήματα. Ο Παναγής που ξέρει από αυτά, γλιτώνεις πάρα πολλά χρήματα όταν έχεις ηλιακούς θερμοσύφωνες.
1: Κάνεις απόσβεση σε πολύ, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Και, και γλιτώνεις και πάρα πολλά λεφτά. Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο οι ηλιακοί θερμοσύφωνες να θεωρούνται οι καλύτεροι του κόσμου. Έτσι. Να πούμε και ότι η υδροσπιράλ είναι ΑΕ 40 ολόκληρα χρόνια εμπειρία στην Ελλάδα με πάρα πολλές εξαγωγές στο εξωτερικό. Με πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο το. Όχι, με πάρα πολλά εξαρτήματα και μια εταιρεία που φτιάχνει τα πάντα ουσιαστικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Και αυτό που μας κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι ο υδροσόλαρ αγαπήθηκε αμέσως και οι ειδικοί θεώρησαν ότι είναι από τους καλύτερους ηλιακούς θερμοσύφωνες που έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ο υδροσόλαρ 6936 10 10 22. Γράψτε ονοματεπώνυμο και υδροσπιράλ. Το μπορείτε να μπείτε και στο www.hydrospiral.gr για να δείτε τα πάντα. Και το τηλέφωνο είναι 210-55-93-801.
2: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα, έτσι να δω τρία πραγματάκια, γιατί ο Σάκης ετοιμάζεται να μας πει και τα νέα για τον καιρό. Πάντως, χαλάει ο καιρός ή θα παραμείνει έτσι, τι λένε τα πράγματα, ε?
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει κανείς ιδέα.
2: Όχι, όχι. Αλλά χθες μου μύριζε βροχή, δεν ήρθε.
3: Δεν ήρθε.
1: Ήρθε. Σε κάποιες περιοχές έβρεξε χθες, παιδιά.
3: Μα το είπε ο Σάκης ότι θα βρέξει μόνο στα ορεινά. Σε εμάς απλά κόλλαγαν οι μύγες.
0: Μάλιστα. Πολύ δυσάρεστα νέα, ανοίγω.
3: Δεν κόλλαγαν.
0: Δίκες, δυστυχήματα. Μάλιστα. Από εδώ άλλο αυτό.
2: Παίρνουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι. Τα μάτια ήταν χθες. Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Δεν έχει τίποτα εφημερίδα, παιδιά.
3: Εκδήλωση που από ό,τι βλέπω έγινε χαμός και πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ωραίο κόσμο.
1: Δεν μου άρεσαν τα βραβεία φέτος.
2: Γιατί?
1: Σαν ψεύτικα μου φαίνονται.
2: Α, η κατασκευή είναι αυτό που δίνανε.
1: Καθόλου.
2: Ήταν λίγο τζούφιο, ναι.
1: Ναι, ήταν τζούφιο, όντως.
0: Γιώργο, εσύ γιατί δεν πήγες?
2: Δεν πήγα, δεν με καλέσανε.
1: Ούτε εμένα με καλέσανε.
2: Γιατί πάω και κοροϊδεύω. Κάνω. Λέω.
1: Έλα, μια χρονιά είχαμε πάει μαζί, θυμάσαι.
2: Είχαμε πάει, ήμασταν μαζί.
0: Να σου πω, είναι πολύ ωραία βραβεία αυτή.
2: Τι χρονιά που είπε στο ξύλο δεν είχαμε πάει.
1: Ναι,
2: μόλι
1: ναι,
2: πέρασε. Έχουμε πάει στο καλύτερο.
1: Έτσι.
2: Τι να μα πει και ποιο.
1: Τι να πάμε.
2: Τι να πάω να δω τώρα.
1: Πήγαμε στα Μπουκετίδια.
2: Εμεί είδαμε το καλό.
0: Εντάξει. Πώ το λένε.
2: Θα πούμε τώρα που είπαμε Μπουκετίδια ότι έφυγε και τιμωρία ο Παναθηναϊκός. Για την γροθιά του Νάν στον Tyreek Jones.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Μία αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών και 50.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση που έγινε. Ο άλλος δεν ξέρω τώρα. Φαίνεται καλό παιδί, δεν είχε δώσει δικαιώματα.
0: Λέγεται.
2: Γελάει ο κόσμος, αλήθεια σου λέω. Βγήκε ανακοίνωση κυκλισμένη των θυρών από την ΔΕΑΒ. Πώς λέγεται, δεν ξέρω, μία εκεί πέρα του. Δεν ξέρω, ο ΑΣΑΒ. Είναι όμως, είναι τόσο προκλητικές οι προτεραιότητες. Συγγνώμη, μιλάω σε
0: μένα. Ναι, όχι, παρακαλώ.
2: Είναι τόσο προκλητικές οι προτεραιότητες που είναι σαν να λένε ότι DPG με αυτά που κάνεις, εμείς θα σε τιμωρούμε μια ζωή. Βρέξει, ξημερώσει, βρέξει, χιονίσει, νυχτώσει, εσύ θα τρως τιμωρία. Ό,τι και να γίνει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι προτεραιότητα για τον άλλο τον τύπο. Βγάλανε για τον Αν. Υπέροχο. Και η γυναίκα του ένα χρόνο εκτός.
3: Αυτό το είδα για τη γυναίκα.
2: Τράβηξε το μανίκι του τέτοιο.
3: Το διαιτητή.
0: Δεν θέλω να πάρω θέση για αυτά γιατί δεν ξέρω, παιδιά, και πραγματικά δεν. Αν κάτι.
2: Μα και να πάρετε, δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, όλοι εσείς που ίσως ενδιαφέρεστε για το τριήμερο που έρχεται, γιατί αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο και παραμεθαύριο Κυριακή.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 18 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στην Αττική. Θα υπάρξουν όμως αρκετές συννεφιές το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Που αυτές οι συννεφιές δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής όμως διάρκειας. Ο βοριάς που θα επικρατήσει θα φτάσει τα 5 με 6 πολύ τοπικά και πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή λοιπόν και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, βοριά κατά διαστήματα ενισχυμένο, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία τα πρωινά κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλές τιμές της σχετικής υγρασίας θα τις έχουμε γενικά και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει αναλόγως με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη αύξηση της σχετικής υγρασίας. Θα είναι ανεκτή σε γενικές γραμμές πάντα η ζέστη και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, με τον βοριά να παίζει κατά διαστήματα στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 ποφόρ, κυρίως στα ανατολικά. Είστε όλες και όλοι καλά.
6: Ιούνιος, Ιούλιος,
7: Αύγουστος.
6: Μελωδία στα αυτιά.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εντάξει, γίνονται αυτά τώρα.
1: Λέγαμε εδώ την ιστορία του Παναγή που έκλεισε ένα αυτοκίνητο. Για αρχή μην πεις όνομα.
2: Δεν θα πω, εμάς στην γειτονιά μου είναι, στο Κρυονέρι είναι. Δεν θα πω,
1: ναι, μην πεις όνομα, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ αντίπαγε. Κοίταξε τώρα η ιστορία των ανθρώπων με τα αυτοκίνητα. Εγώ αν ανοίξω το στόμα μου κάποια στιγμή και μιλήσουμε σοβαρά.
0: Μην το ανοίξεις γιατί έχεις τυροπιτάκι.
1: Ναι, σοβαρά.
3: Μην το ανοίξεις, ούτε εσύ. Τρώτε και δύο μας έχετε τραγάνει.
0: Τι είναι αυτό που έχουμε πάει στη χασιά.
1: Όχι, σοβαρά. Νιώθουν λίγο ότι οι αυτοκινητάδες νιώθουν ότι είναι βασιλιάδες του σύμπαντος.
0: Καβάλλο στο άλογο.
1: Ό,τι να είναι κάνουν, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Είναι λες και παίζουν μόνοι τους μπάλα. Και γι' αυτό και λέω ότι μόνο οι πολύ καλοί θα μείνουν στο τέλος. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνώ.
1: Τώρα πες λίγο τι σου κάνανε για να καταλάβει.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είχα αντικλείσει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ήμασταν στη φάση, είχα στείλει τα χαρτιά να εγκριθεί το δάνειο, τα πάντα όλα. Για την Ελένη, όχι για μένα. Και με παίρνουν χθες ξαφνικά και μου λέει: ξέρεις κάτι, το αυτοκίνητο λέει πουλήθηκε. Κάτσε, αδερφέ, του λέω.
0: Άλλη μια πώληση στο ενεργητικό μας. Άλλος ένας ευχαριστημένος πελάτης.
2: Περίμενε, ρε φίλε. Μου λέει, μην το ψάχνεις να δούμε ένα άλλο τώρα, ρε παιδί μου, να επανορθώσω. Τι να επανορθώσουμε, ρε φίλε, μα είσαι αντιπαγγελματίας.
1: Δεν θέλω να πω γιατί κατά
0: τα άλλα. Και εγώ μια φορά είχα
1: πει. Αυτό το γνωστό. Όχι, το γνωστό αυτό, το ότι έλα μωρέ γρήγορα θα σου βρω ένα άλλο και... Τι είναι αυτό που λες, ρε φίλε, τι είναι αυτό που
3: πώς
1: το
3: ήθελα.
0: Δεν τελειώνουν τα αυτοκίνητα, ρε. Δεν χαλάνε φίλες για ένα αυτοκίνητο, ρε.
1: Δεν χαλάνε φίλες για αυτοκίνητο. Γι' αυτό να σέβεσαι τους φίλους, αδερφέ.
2: Ρε φίλε, απαράδεκτο. Αντιεπαγγελματισμό στο μεγαλείο.
1: Εγώ πάντως ειλικρινά σου μιλάω, όταν βρω μάντρα ή πραγματικά σοβαρό άνθρωπο, θα τον διαφημίσω από μόνο μου και θα πω: δεν υπάρχει ωραιότερο από αυτό το πράγμα. Την άλλη φορά δεν είχα νοικιά. Άκου τώρα εδώ. Τι? Γνωστή πάλι.
2: Μα του λέω: με κοροϊδέψε. Και μου λέει να επανορθώσω. Μα τι είναι να με ξανακοροϊδέψει. Ναι. Σου θέλω κανένα άλλο.
1: Ναι, αυτές οι μαλακίες.
3: Μετά μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη.
1: Ντροπή του. Κάποια στιγμή να το πει και το όνομα. Θα σου δώσω
2: όχι,
1: εγώ. Θα το πω εγώ.
2: Όχι.
1: Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εγώ την άλλη φορά τι είχα κάνει. Είχα πάρει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και έχει ακόμα τώρα 15 χρόνια. Από γνωστή μούρη που μου λέγανε μην πα από εκεί.
2: Χωρίς να μου πει ξέρω ποιος είναι.
1: Μην πα μου λέει από εκείνον εκεί.
2: Ναι.
1: Τώρα,
2: όχι,
1: ναι, μην πα από εκεί. Παίρνω το αυτοκίνητο, κάτι γίνεται και πρέπει να πάω να αλλάξω λάδια. Για ένα χρονικό διάστημα, 2 μήνες, 3 μετά. Και βρίσκει μέσα στο αυτοκίνητο ένα
2: ταμπελάκι.
1: Το αμάξι το πήραμε 40.000 χιλιόμετρα.
2: Okay.
3: Νόμιζες.
1: Το αγόρασα. Και πάει ο τεχνικός και μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, θέλω να σου δείξω κάτι. Μου λέει:
2: Βγάζει
1: ένα χαρτάκι κολλημένο μέσα στη μηχανή που έγραφε αλλαγή λαδιών 97.000. Το παίρνω από εκεί το χαρτάκι, του λέω: ρε φίλε, πηγαίνω εκεί πέρα. Λέω:
3: και έτυχε και στο Γρηγόρη τώρα που έτυχε να το δείτε.
1: Ρε φίλε, σε μένα το κάνεις αυτό. Αν λέω το κάνεις σε μένα αυτό, που μπορεί να φοβάσει κιόλας ότι μπορεί να βγω και να πω και με στοιχεία ότι αγόρασα και ότι εδώ και ορίστε και το ένα και το άλλο, τότε τι κάνετε, ρε λέω, στον κόσμο των άλλων. Αν δεν φοβάστε να κάνετε με έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει ένα μικρόφωνο και να πει και 2-3 πράγματα, να σου κάνω και μια μήνυση και να το διατυμπανίσουμε. Και τι μου απαντάει.
2: Έλα ρε Γρηγοράκη!
1: Το πάτησε! Εκεί μου πέσε! Μου φύγανε τα πόδια! Έλα μωρέ Γρηγοράκη, λες και δεν ξέρεις τώρα της πιάτσας είσαι! Εκεί είπα, αδερφέ, του λέω, και συγγνώμη, αλλά γιατί αν υπάρχουν 1, 2, 3 καλοί μαντράδες και καλοί άνθρωποι,
2: τους
1: παίρνει μπάλα μέσα σε όλη αυτή την αλητεία που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς σε πάρα πολλούς, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν καλά παιδιά σε αυτή τη δουλειά.
2: Τέλος πάντων, για να κάνω και τη δουλειά μου, ψάχνω κανένα καλό σε 3 Citroën Aircross. Άμα δεν έχετε κανένα καλό.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο αυτό σήμερα να σου πει ότι βρήκε ένα. Θα σε πάρει ένα, θα σου πει ότι βρήκε ο δικό σου.
2: Ούτε να τον ακούσω δεν θέλω. Με αντιεπαγγελματίες δεν συνεργάζομαι.
1: Πάντως ειλικρινά, μόλις βρω ωραία μάντρα και καλά παιδιά, πραγματικά θα. Γιατί εγώ πιστεύω να κερδίσουν και αυτοί, εννοείται. Ένα επάγγελμα και αυτοί κάνουν.
2: Εννοείται να κερδίσουν. Τη δουλειά του κάνουν.
1: Αλλά εντάξει, το έχετε ξεφτυλίσει πια. Δεν υπάρχει ένα να πούμε ότι είναι καλό παιδί να πούμε. Δυστυχώς. Ελάχιστη. Από την πόση δεν ξέρω πόσοι έχουν, μα το λέει και ο κόσμο μεταξύ του. Πας εκεί σε αυτόν, σας αρέσει δηλαδή να έχετε τέτοιο όνομα? Κάποιοι σας αρέσει να έχετε αυτό το όνομα? Αυτό το όνομα δηλαδή θέλετε να έχετε? Μόλις ακούσετε το επίθετό σας, όλοι κάνουν πα, πέταξε το από πάνω σου. Αυτό είναι τελικά επιτυχία στη ζωή σας για δουλειά? Πολύ ωραία. Και ξαναπώ ότι δεν, όχι ότι δεν είναι όλοι, μην παρεξηγηθούμε έτσι. Σίγουρα θα υπάρχουν, έτσι Παναγή.
2: Εννοείται.
1: Και κάποιοι που θα είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι και επαγγελματίες.
0: Και μπορείς να μπλέξεις και εσύ, άμα δώσεις το αμάξι που έχεις αγοράσει από μάντρα,
1: ναι,
0: το πάρει κάποιος άλλος από σένα, μετά σου στέλνει εξώδικο και σε σένα.
2: Δηλαδή, καλά, εννοείται, πάει σε όλους μπάλα.
0: Μου έχει σκάσει εμένα.
1: Τι δεν καταλαβαίνω.
0: Είχα δώσει εγώ μεταχειρισμένο αμάξι που είχα αγοράσει από μάντρα.
1: Ναι.
0: Το έχω δώσει σε κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Πάλι μέσω μάντρα.
1: Ναι.
0: Το επιστρέφω στο μαντρά και τον πουλάει αυτό.
1: Ναι.
0: Και μου σκάει ένα τηλέφωνο και μου λέει: ναι, έχετε ένα εξώδικο. Τι εξώδικο, ρε παιδιά. Μου λέει για τα αμάξι που είχατε δώσει, μου λέει πίσω στη μάντρα και ξαναπολύθηκε. Μου λέει και έχει παραπάνω χιλιάδες χιλιόμετρα κτλ. Και ο καινούριο ιδιοκτήτη κυνηγάει και τη μάντρα και τον προηγούμενο αγοραστή. Δηλαδή, επειδή πήγα τέσσερις φορές στην Πάτρα με την Όπιστερ, να μας κατηγορήσουν κιόλας.
1: Σου λέει, ποιο λόγο να κυνηγάει.
0: Πιάστηκα να κοιτάω έτσι.
2: Από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι τα χιλιόμετρα είναι γυρισμένα.
0: Ναι, μπορεί να το έχει κάνει εσύ, σου λέει.
2: Μπορεί να το έχει κάνει εσύ ο προηγούμενο ή ο προηγούμενο. Οπότε σου κάνει όλο.
0: Αλλά μαλά κύριο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω, άστο, δεν θα μπλέξει. Θα μιλήσει ο δικηγόρο που μου λέει με το δικό σου, μου λέει, εγώ το έχω κάνει. Στο λέω, μου λέει, εγώ τα έχω
2: γυρίσει.
1: Ένας τίμιος ο πατέρας.
0: Ακριβώς.
1: Ρε τι γίνεται, τι τρώμε.
0: Τι σε μπλέξω, μου λέει τζάμπα, εγώ το έχω γίνει.
1: Ένας καλός εκεί έξω να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, ρε.
2: Πραγματικά,
1: πραγματικά, ρε, με τα αυτοκίνητα, ρε, ρε λίγο γάμο.
3: Και να πω κάτι, ρε παιδιά, αφού τα αυτοκίνητα είναι μια χαρά και άμα τους με πολλά χιλιόμετρα. Ναι, γιατί τα γυρνάνε.
1: Ξέρετε τα πολύ σου.
2: Γιατί έχει πιο μεγάλη μεταπολιτική αξία, ρε.
1: Λοιπόν,
2: χιλιόμετρα πέφτει αξία.
1: Θα βγάλουμε παιδικό τραγουδάκι. Να βγάλουμε παιδικό. Έχουν τελειώσει τα σχολεία. Ρε. Πάμε 20 Ιουλίου. Πάμε να πούμε τώρα. 20 Ιουλίου πάμε σχεδόν. Πάμε να ακούσουμε κανένα τελευταίο. Εγώ ξέρω τι λέω για να. Α, είπαμε σήμερα δύο ότι θα βάζαμε, ρε.
2: Ναι, σωστά.
0: Είπαμε να πάρουμε και στο Υπουργείο.
1: Θα πάρουμε. Γιατί θα βρει κανένα 7 και τέτοιο, δεν βρει στι 10. Γεια σα, 20 για παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα!
4: Γεια σας!
1: Γεια σου! Πώς σε λένε?
4: Μιχάλη!
1: Γεια σου Μιχάλη μου γλυκιά! Πού τηλεφωνείς?
4: Από Ήλιον.
1: Από Ήλιον. Πολύ ωραία. Τι θέλεις να ακούσεις, ποιο τραγούδι?
4: Το Για Πάντα και Λίγο Ακόμα.
1: Για πάντα και λίγο ακόμα.
2: Πολύ ωραία. Γεια σου, πω μήπως παίζεις στη σχολική γιορτή αυτό το τραγούδι?
4: Όχι. Αλλά το αφιερώνω στη μαμά μου αυτό.
3: Αγάπη μου, γλυκιά, μπράβο σου.
1: Πώς τη λένε τη μαμά σου?
4: Θα
1: το δώσω
4: τον αδερφό μου τώρα.
1: Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, Μιχάλη?
4: 9.
0: Αδερφέ, έλα μπρο.
1: Εσένα πώς σε λένε?
4: Πάνω.
1: Πάνω. Πού το αφιερώνεις?
4: Στη μαμά μου.
1: Στη μαμά σου και εσύ, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και να είσαστε δύο αδέρφια, να είσαστε αγαπημένοι, ναι.
4: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπω από μακριά γιατί θέλω να σας ακούσω και τους δύο να έρχεται ο Λιανός.
0: Εγώ!
1: Με τον Παναγί.
2: Κι εγώ!
1: Με τον Παναγί και κάποιος μπροστά οδηγεί μια μοτοσυκλέτα. Ναι. Είναι
0: μεταχειρισμένη.
1: Μεταχειρισμένη και αυτοί οδηγούν δύο ποδήλατα. Ποιος είναι αυτός που οδηγεί τη μοτοσυκλέτα?
4: Καπετάνιο!
1: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: Καλημέρα, παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σκεφτόμαστε.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνετε, δεν φτιάχνετε, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιο.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
12: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
15: Ο ηγέτης στο νερό.
16: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
17: 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό στα 16 λεπτά μετά από τις 8. Αλλά επειδή πέρασε και η ώρα και έχουμε και την Άνση με τα ζώδια και επειδή πρέπει να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, Βαλάντης παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Η κόσμα.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
3: Βασανισμένο μου κορμί, κουράστηκα.
0: Διακοπές έρχονται και εμείς όλοι. Όλοι κουρασμένοι είμαστε ρε Βαλάντη, όλοι τελείωσαν.
3: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Πρέπει να πάμε όλοι κάπου λίγο να ξεκουραστούμε.
4: Γιατί, τι έχεις Βαλάντη.
3: Ξέριξε, ήμουν σταμάτη χθες όλη νύχτα.
4: Α, πάλι.
3: Ναι, πάλι.
4: Έδωσε ρεβείο.
3: Όχι, πήρα πράγματα. Ήμουν στο πάρκινγκ. Ήμουν στο πάρκινγκ, πήρα τα
4: ντολάστικα.
3: Στην ψηλή πήρα τα ντολάστικα. Του Φίπστερ πήρα μια αεροτομή. Του GOK πήρα κάτι εκεί πέρα, ένα της Mercedes σήμα που μου έλειπε. Πήρα ένα σε 3 Air Cross Παναγής έχω φτιάξει.
5: Αλήθεια,
3: με ηλιοροφή δεν έχει, αλλά το φτιάξουμε εμείς. Το κάνουμε τώρα σιγά σιγά με την Benz.
0: Κόβεις από πάνω το
3: αυτό
0: και βάζεις ένα τζάμι. Δεν τίποτα.
3: Και ανοίγεις τα σαρδέλα. Σαν κονσέρβα. Αυτά το φτιάξω.
5: Εσύ είσαι επαγγελματίας Βαλάντη.
4: Ποια εμφάνιση σου άρεσε πιο πολύ?
3: Το Fipster.
4: Γιατί?
3: Βραβεύτηκε στην κατηγορία.
5: Τι βραβείο πήρε?
3: Ελληνικό λαϊκό.
5: Λαχείο?
3: Όχι, πρώτο τραπέζι. Δεν ξέρω, δίνανε κάτι περίεργα βραβεία χθε. Δηλαδή ο καλύτερο μέτρα, α πούμε. Τέτοιο σε μαγαζί.
4: Να σου πω κάτι, πολύ μ' αρέσει αυτό.
5: Ναι, παιδιά, περιμένετε λίγο. Μουσικό διαγωνισμό δεν είναι τα μάτια.
4: Συγγνώμη, γιατί ο μέτρ δεν είναι σημαντικό.
3: Ακριβώ, ο μέτρο.
5: Ναι, παιδιά, μουσικά βραβεία δεν είναι.
3: Άμα δεν σπάσει καρπό.
5: Είναι τραγουδιστή ο Φίπστερ.
4: Αυτό που βράβευσε τον πρώτο μέτρ είναι πολύ μπροστά.
5: Σωστά. Έχει δίκιο.
3: Και τον Ακύλα τον έβαψε.
5: Τον έβαψε?
3: Ναι, τον έβαψε. Όχι, μούτρα το αυτό που φόραγε. Είχε φέρει ένα λευκό τέτοιο γολόσωμα και τον έκανα πιτσιλιές εγώ και έγινε σαν την Αγελάδα που είχε ο Γρηγόρης παλιά.
5: Την Κλάρα.
3: Την Κλάρα, ναι. Κλάρα. Τον έκανα, κουκλάρα τον έκανα.
0: Πες του Βαλάντη που είδες, γιατί δεν είναι, είδε το αγγλικό των αυτών που παρουσιάζει το...
3: Το Top Gear, ναι.
0: Το θυμάσαι αυτόν?
3: Το Top Gear, τον ψηλό, ναι.
0: Το ψηλό που παρουσιάζει τον εκατομμυρίουχο στο...
5: Ναι.
0: Που παρουσιάζει
5: ναι.
0: Αυτός, που ήταν το Top Gear, πιο πετυχημένη εκπομπή. Κάνει μια εκπομπή τώρα που λέγεται Φάρμα. Και δεν είναι εκεί πέρα αυτός.
3: Η Φάρμα του Κλάρκσον.
0: Και τι έβαλε, η Φάρμα του Κλάρκσον.
3: Έβαλε
0: μια Αγελάδα που αφοδεύει μέσα σε ένα χωράφι.
3: Ναι, όχι,
0: λέει, τώρα λέει το σκεφτήκαμε.
3: Όχι,
0: λέει,
3: δεν ήταν τέτοια. Έχεζε αυτή.
0: Α, έχεις...
3: Ναι, δεν ήταν το άλλο.
0: Ίδιο, ναι. Και λέει τώρα, λέει, σκεφτήκαμε και ένα παιχνίδι, λέει, να βάλουμε μια Αγελάδα να κάνει. Βρε γατάκια.
5: Άσε βρε γατάκια.
0: Θέλω να σου πω, λέει, επειδή είμαστε στην Ελλάδα όμως.
3: Και κάνουν ό,τι θέλουν στα εξωτερικά. Την πλάτη μας.
0: Ενώ άμα μας λέει, αν το κάνεις εκεί.
3: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Στην Εθνική Οδό έχει πολύ κίνηση από την Αθηνών μέχρι πάνω την Φιλαδέλφια. Στον κατεβασμό πιάνει από την Αττική Οδό εκεί πέρα που πραγματικά αυτό που σκέφτηκε να βγάλει. Δύο εξόδους για τον Πειραιά, δύο λωρίδες και μία για τη Λαμία. Θέλω να τους σφίξω το χέρι και μετά
4: να το
3: σφίξω λίγο.
4: Ναι.
3: Έτσι, γιατί κόλλησα το
5: πρωί. Καταλάβει, σήμερα έχουμε καταγγελτικό υφασόλιο.
3: Πολύ καταγγελτικό, είμαι και εγώ καταγγελτικό. Και λίγο κίνηση κάτω στο ελληνικό έχει εκεί που ανεβαίνει και το καζίνο το καινούριο. Ωραίο είναι.
5: Ποιο καζίνο καινούριο?
3: Φτιάχνουν ένα πύργο μεγάλο, τον οποίο εμείς τον τελειώσαμε. Πήραμε ό,τι είχε
4: καλό και δεν πήραμε.
3: Αλλά τώρα ξεκινάει το καζίνο. Θα πάμε να πιάσουμε στα σίδη στην καζίνο. Χαρτρόκ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το περιμένουμε τα παιδιά όλα.
3: Πώς και εμείς περιμένουμε. Στο πάρκινγκ.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Disco.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, For Design έρχεται 3 Ιουλίου η κλήρωση. Αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ μαζί, αυτός ο απίθανος καναπές με coffee table, ένα καταπληκτικό δώρο από την For Design. Ό,τι αποφασίσετε να βάλετε στο σπίτι σας ή στο μαγαζί ή στη δουλειά, ή έχετε καράβι, ή έχετε πλοίο, ή έχετε μαγαζί και θέλετε οτιδήποτε, ή για το σπίτι σας από μια καρέκλα μέχρι τα πάντα, For Design χειροποιεί τα πάντα για όλα τα βαλάντια. Είναι μια εταιρεία αδιανόητα ωραία, η μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχει showroom. Σας τα φτιάχνουν όλα ηλεκτρονικά, τα βλέπετε τρισδιάστατα στο χώρο που θέλετε και εσείς καταλαβαίνετε αν σας πάει αυτό ή όχι και σας κάνουν ό,τι φαντάζεστε. Οι άνθρωποι είναι από το μέλλον. Αυτή είναι η For Design. Κάνουμε πρόταση από το μέλλον, κυριολεκτικά. www.fordesign.com και μπορείτε να μπείτε και στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design να δείτε τις δουλειές τους. 69-10-10-22 F, ονοματεπώνυμο για την κλήρωση σε λίγες ημέρες, περίπου 8.500 ευρώ.
1: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου σε αίμα. Εγώ το έχω δει, γιατί μία που το σκάσα στον τοίχο, μία που είδα το αιματάκι μου. Όχι όμως το δικό μας από εδώ και
0: γλαφερή...
1: πέρα.
0: Τι γλαφερό ήταν αυτό που είπες, Νάνση.
1: Γιατί.
0: Έπρεπε να πει ότι έσκασε στον τοίχο και βγήκε τόσο πολύ αίμα και όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί καθάριζα μετά.
2: Πες ήου, πες και εγώ.
1: Γιατί δεν είχα πάρει ρεπέλ σπρέι, παιδιά. Τώρα όμως που έχω ρεπέλ σπρέι. Το κρατάει μακριά το έντομο για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από την Unifarm που την εμπιστευόμαστε.
3: Από τις 18, κάτσε, πόσο έχει σήμερα 18. Σήμερα ξεκίνησε, παιδιά. Ως τις 21 Ιουνίου για 3 μέρες μόνο προλάβετε. Η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζεται στον περιβάλλοντο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ, φυσικά. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά hashtag με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμος και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
4: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 26. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Σας την έσκασα.
2: Οπα!
1: Δεν το περιμένετε.
2: Μας έκανες, βρε, πρωί.
0: Βρε, πώς μας ξεγελάσες έτσι.

0: έχουμε. Πάμε να μαζέψουμε βιταμίνη D. Πάμε να χαρούμε, yeah. Πάμε να, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.
1: Και εσύ που σε είχα πιστεύσει.
0: Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Ιδονίου. Και εγώ και ο Νίκος ο Καλούδης.
1: Πώς θα φερόσουν έτσι.
2: Ακόμα και εσύ.
1: Ακόμα και εσύ.

0: Μαρίτα, καλημέρα.
1: Φιλιά, αγάπη, και να προσπαθείς να με ξεγελάς.
2: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το και ξεκινάω με τους κρυούς. Κρατήστε την προσωπική σας ζωή μακριά από τον επαγγελματικό σας χώρο και τους συνεργάτες σας. Θα είστε κοινωνικοί και αγαπητοί στους γύρω σας, αλλά στις πιο κλειστές σας σχέσεις, αρκετά δύσκολοι και απρόσωποι. Πάψτε να αναλύετε τα πάντα εσείς οι κρυοί, δεν θα σας οδηγήσει πουθενά.
0: Καλημέρα στα Γιάννενα.
2: Περνάω στους Σταύρους.
1: Ακόμα και εσύ.
2: Γιώργο.
0: Γεια σου Γεωργία.
2: Μην χαλάτε την καρδιά σας και την καλή ψυχολογία που έχετε ακούγοντας τις γνώμες του ένα και του άλλου. Δεν υπάρχει λόγος να τους ακούτε. Δημιουργήστε τα θεμέλια που θα στηρίξουν το μέλλον σας και θα σας δώσουν την αίσθηση σταθερότητας που τα τελευταία χρόνια έχετε χάσει. Θα τη βρείτε.
0: Γεια σου Αναστασία.

0: Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Χριστιανά.
1: Νατάσα, αγγελική.
0: Γεια σου Γαβρε.
1: Το φόρεμα είναι από Five Fashion, κορίτσια. Νάνση με S και Y 20.
0: Πες μου πώς.
1: Όπως το γράφω στο προφίλ μου, 20% έκπτωση για εσάς μόνο.

0: τα διδυμάκια και θα πω και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Μην αφήσετε να περάσουν αναξιοποιητές τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και φροντίστε να αναδιοργανώσετε βασικούς τομείς της ζωής σας. Θα αναμετρηθείτε με τους συνεργάτες σας και θα αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο τους χρόνιους αντιπάλους σας. Σήμερα θα έχετε λοιπόν μια αναμέτρηση που από ό,τι φαίνεται θα βγείτε νικητές. Καλημέρα στον Αργύρη μας, καλημέρα στο Στράτο, στην Αναστασία μου.
1: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Λένα.
2: Βαριασμένα όνειρα και ρούχα πεταμένα και εγώ μονάχος κάθομαι και σκέφτομαι.
0: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Αθηνά.

0: καρκινάκια, μην κολλάτε στο παρελθόν τώρα που βρίσκεστε σε πολύ δημιουργική περίοδο της ζωής σας. Φροντίστε να μην σας αποσπάσει τίποτα την προσοχή σας και διευθετήστε όποιες εκκρεμότητες σας κρατούν μακριά από την πραγματοποίηση των επιθυμιών σας.
1: Γεια σου.
0: Στη λογικό φίλη και στη φίλη μου την Τέμη που είναι καρκινάκια.
1: Γεια σου Ηλία, γεια σου. Chris.
0: Και περνάω στα λιοντάρια, ναι. Πρέπει να είστε ειλικρινείς εσείς στα λιοντάρια για να υπάρξει πραγματική ισορροπία στη σχέση σας. Να είστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά λεπτομέρειες συμφωνιών που πρέπει να υπογράψετε. Ανανεώστε τις δραστηριότητές σας και ασχοληθείτε με πιο βασικά και ουσιαστικά πράγματα.
2: Γεια σου, Φέδρα.
0: Είπα, φάει φάσιον το φόρεμα.
1: Γεια σου, Τζόνι.
3: Φίλα μου απόψε. Σαν
1: γεια σου
3: Σωτήρη, φορά.
1: Γεια σου Δέσποινα.
3: Φίλα μ' απόψε.
1: Γεια σου Μάρθα.
3: Σαν να είναι τελευταία.
1: Γεια σου Κρίς.
3: Φίλα μ' απόψε.
1: Γεια σου Βιθέ.
3: Δώσ' μου μια στάλα χαρά.
1: Γεια σου Κατερίνα Βάσο.
3: Φίλα μ' αγάπη μου.
0: Φίλα μ' αγάπη μου.
3: Φίλα μ' αγάπη μου. Άσε με να αγγίξω.
0: Άσε με.
3: Πάλι το κορμί σου. Για να κρατήσω

περνάω στους παρθένους, φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλάρωση, αν και οι συνθήκες που επικρατούν σας έχουν αναστατώσει. Μην αλλάζετε τις προτεραιότητες της ζωής σας επειδή το θέλουν κάποια άτομα του περιβάλλοντός σας. Στηρίξτε με διακριτικό τρόπο ένα φίλο που σας έχει ανάγκη και θα στείλω ένα γλυκοφιλί στη Μάγδα μου που είναι παρθενάκι. Περνάω στους ζυγούς. Ενεργήστε με αποφασιστικότητα και τόλμη για να δείτε να πραγματοποιούνται τα όνειρά σας. Διορθώστε το συντομότερο δυνατό τα κακώς κείμενα που σας βγάζουν από το πρόγραμμά σας. Με λογικές διαδικασίες θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στα εργασιακά.

0: σκορπιούς μας, για να το τελειώσω το ζωδιό μου σήμερα. Σε μια σχέση μπορεί να σας, που μπορεί να σας στηρίξει στο μέλλον, δημιουργήστε την οικειότητα που απαιτείτε. Οι κατακτήσεις σας θα είναι στο φόρτε τους και θα εντυπωσιάζετε άπαντες στο πέρασμά σας. Εδώ φταίω εγώ, το ζώδιο το λέει. Να είστε ευγενικοί για να βγείτε ασπροπρόσωποι από μια δύσκολη κατάσταση.
1: Παραπονώ.
0: Φταίω εγώ που το λέει το ζώδιο.
2: Όχι.
0: Μη βγάζει ζήλια.
2: Γεια σου, Τζένι.
0: Γεια σου, Τελκάρο. Μια στάση και εκεί.
1: Ένα σου λέω παραπονώ.
2: Τελκάρο, το Σαββατοκύριακο κάτω, ε.
0: Γεια σου, ταξιτζού μου, Αθηνά. Καλημέρα στην Ελένη, στην Ηλιάνα και στο Γιώργο. Στη Μαριάνθη.
1: Παραπονώ μου το πιο γλυκό.
0: Αφιερωμένο σε όλα τα πιο γλυκά παραπονάκια.
2: Γεια σου Μαριάρτη, γεια σου Μαργαρίτα, στη Βέρεια, στην Πάτρα, γεια σου Εύη.

0: στους τοξότες.
1: Είμαι υπερβολικός.
0: Προσεγγίστε τους συνεργάτες σας και ζητήστε τους να σας στηρίξουν στα σχέδιά σας. Με εξαίρεση κάποιες στιγμές που θα νιώσετε καταβιβλημένοι και ίσως οθηθείτε σε υπερβολικές αντιδράσεις, η υπόλοιπη μέρα θα κυλήσει χωρίς να υπάρξουν προβλήματα περαιτέρω.

σταθερή στη σχέση σας για να έρθει η εδραίωση στα επαγγελματικά. Ανακαλύψτε τι ταιριάζει στο δικό σας γούστο και καταπολεμήστε τις αρνητικές σκέψεις και την απεσιοδοξία. Ασχοληθείτε μόνο με ό,τι σας αρέσει για να ανανεωθείτε. Παλαβές, κάνε μόνο ό,τι γουστάρεις, καλούδι. Αχ, κάθε νύχτα.

πάνω στον υδροχό. Οι πειρασμοί και οι προκλήσεις που θα τραβήξουν την προσοχή σας θα σας βάλουν σε γλυκές ερωτικές δοκιμασίες. Συντονιστείτε καλύτερα, συντονίστε καλύτερα τα θέματα που προκύπτουν στη σχέση σας. Ακόμα και αν αυτές διαφέρουν, θα βρείτε εύκολα το κατάλληλο μοντέλο επικοινωνίας.

0: γρήγορα γρήγορα σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Sfera Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουριο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Καράς. Ο Sfera 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
0: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σφαίρα 102.2.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά το Toyotomi.
7: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει

0: Η γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Πάμε, μάλιστα, δυνατά. Λοιπόν,
1: πάμε παιδιά, πάμε
0: δυνατά.
1: Και...
2: Έλα, πάμε,
1: έλα παιδιά, να θυμάστε ότι σχεδόν τελειώνει η πρώτη από τις τρεις εβδομάδες που σας είπα πως η Φέτα Βαλμά Χήμα θα βρίσκεται σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ, 10 ευρώ και 95 λεπτά. Αυτή είναι μια τεράστια προσφορά που έρχεται εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Δοκιμάστε τώρα αυτή την εκπληκτική φέτα που φτιάχνετε μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα σε αυτή την τιμή. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το φρέσκο γάλα είναι όλη αυτή η μαγεία και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει από εκεί με το Βαλμά. Όχι γάλατα που δεν ξέρουν. Όχι συμπυκνωμένα γάλατα Γαλλίας και Ιταλίας. Αυτός είναι ο Βαλμάς. Ο Βαλμάς είναι με ελληνικό και μόνο φρέσκο γάλα. Όπως είναι και το Κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί. Χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Όπου βρείτε Βαλμά, παρακαλώ, αλήθεια, επειδή δεν έχει και μεγάλες ποσότητες, πάρτε το για την οικογένειά σας. Είναι καταπληκτικό. Είναι μια μαγεία εδώ και 2 χρόνια που ουσιαστικά μας έχει πάρει την καρδιά. Είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς, αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, ρωτήστε τους τι παίρνουν και θα καταλάβετε. Και τώρα έχει έρθει σε όλη την Ελλάδα σε μικρές ποσότητες. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι αύριο που θα είναι γεμάτο τυριά και θα το πάρει μια οικογένεια. Δίλημα ζωής, παρακαλώ, λέει ο Παναγής.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες εδώ.
1: Συνταξιούχοι, νομίζω θα έλεγες.
0: Ναι, συνταξιδιώτες. Λοιπόν, το email σήμερα έχει έρθει από τον φίλο και ακροατή μας Ανέστη. Ο Ανέστης μας εύχεται να είμαστε όλοι καλά. Λέει εδώ πέρα
2: ότι... Για θέση μας είχε στείλει Ανέστης.
0: Όντως Ανέστης έγινε.
3: Ναι.
0: Πρόχθες.
3: Μην είναι ο ίδιος.
2: Χθες μας έστειλε ένας Ανέστης και ένας Άγγελος.
0: Τι μας λέει ο Ανέστης τώρα εδώ? Ο Ανέστης μας λέει ότι παντρεύεται. Παντρεύεται στα τέλη του Σεπτέμβρη με την γυναίκα του.
3: Με το καλό.
0: Μία γυναίκα, λέει, πανέμορφη. Μία γυναίκα που την αγαπώ πάρα πολύ. Μία γυναίκα που ήρθε, λέει, και μου άλλαξε τη ζωή μου. 2 χρόνια είμαστε μαζί, δεν είμαστε πολλά, αλλά είμαστε τόσο ερωτευμένοι που πραγματικά.
3: Καλά είναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι έχει σοβαρό δίλημα ο Ανέστης.
3: Γιατί
0: οι φίλοι του, δεν θα πω τώρα το όνομα, μην ακούνε οι άνθρωποι.
3: Οι φίλοι του. Η παρέα του, δηλαδή.
0: Από την παρέα δικός, του. Από την παρέα του. Οι φίλοι του που θα τους παντρέψει στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: Η φίλη του, η γυναίκα δηλαδή.
0: Η γυναίκα, ναι.
2: Αυτό λέμε. Ξεγράφω.
0: Έχει γίνει και κολλητή με τη μέλουσα γυναίκα του. Κανονίσανε λοιπόν ότι...
1: Δεν καταλαβαίνει, η κολλητή του.
3: Η κολλητή
0: του φίλη του είναι.
3: Μέλουσα κουμπάρα.
0: Αλλά η φίλη του έγινε κολλητή με τη μέλουσα σύζυγό του.
1: Ναι, εντάξει, και
0: ωραία. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του,
1: φασώθηκε με τη φίλη.
0: Κάνανε
1: του.
0: Έρωτα.
3: Έλα μωρέ τώρα, έλα
0: δεν
3: μωρέ
0: ήταν,
3: τώρα.
0: Δεν ήταν, λέει, σχέση. Απλά είχαμε βρεθεί και πάνω στην τρέλα κάναμε 10-15
3: φορές
0: έρωτα.
3: Τι σημαίνει πάνω στην 10-15 φορές?
1: Στην τρέλα μου πάνω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι ότι.
3: Σαν και σένα που ήταν πυροσβέστης.
0: Επειδή όντως ταιριάξανε πολύ με την κοπέλα και κάνουν πολύ παρέα, είχαν αποφασίσει να μην πούνε κάτι για αυτό που είχαν ζήσει τότε. Γιατί θα ήταν πολύ αμήχανο και άσχημο. Τώρα όμως, λέει, δεν περίμενε να τα κανονίσει να μας παντρέψει κιόλα.
3: Συνέβη πριν τη σχέση του.
0: Ναι, πριν τη σχέση.
3: Α, είναι παλιά ιστορία.
0: Δεν παλιά. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
3: Κουμπάρε τρελός.
0: Και δεν την κάνει. Τα κανόνισε, λέει, αυτή με τη γυναίκα.
3: Καλά και αυτή δέχτηκε.
0: Δέχτηκε.
3: Αυτή από τάκτε πρέπει να πει ότι αχ,
0: με μεγάλη μου χαρά, λέει, θα το κάνω.
4: Ο κουμπάρος στην κουμπάρα.
3: Αυτή δεν είναι τώρα.
1: Άρα τώρα θα μπορούν να το κάνουν χωρίς άγχος.
0: Όχι, ακούστε λίγο γιατί είναι σοβαρό. Λέει, παιδιά, εγώ, λέει, τώρα τι να κάνω. Αν αυτό κάποια στιγμή μαθευτεί.
3: Τώρα ζει με το άγχος.
1: Πώς να μαθευτεί άμα δεν το πει η ίδια.
0: Μπορεί να τη τη βαρέσει να το πει κάποια στιγμή. Μπορεί να το πει κάποιο φίλο.
3: Πάνε πίνουν δύο ουζάκια στην παραλία και λέει.
0: Εγώ, λέει, πάω να ξεκινήσω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με βάση ένα ψέμα. Ή μάλλον με μια αλήθεια που τους έκρυψα.
4: Εύκολο το δίλημα αυτό.
3: Πώς έμπλεξε έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Δεν είναι εύκολο.
3: Έμπλεξε, ρε.
4: Βγάζεις τρελή, παιδιά. Τι λέτε.
1: Όχι, ρε, τι τρελή βγάζεις.
0: Δεν είναι έτσι, Νίκο, γιατί είναι εκεί παρέα που ήξερε, είναι 1002. Δεν είναι, μπορεί να τους βγάλεις όλους τρελούς.
1: Γιατί αν ποτέ η κουμπάρα μαλώσει με την.
0: Μπορεί να το πετάξει.
1: Μπορεί να το πετάξει και να πει το ωραίο άντρα έχεις.
0: Είναι όντως σοβαρό δίλημα αυτό.
2: Μπορεί να τη πει κάτι η νύφη, ότι ξέρει κάτι σε αυτό το θέμα δεν είναι πολύ καλό και να πει αυτή η άλλη το ξέρω.
1: Αυτό ο άνθρωπο.
2: Και σε μένα τα ίδια έκανε.
1: Αυτό ο άνθρωπο θα ζει όλη του τη ζωή με το άγχος ότι αν μαλώσει ποτέ η γυναίκα του με την κουμπάρα.
0: Και με μια γυναίκα που πάει να κάνει οικογένεια.
1: Ναι, ότι πάντα μπορεί να το πει και να του πει καλά, εσύ γιατί δεν μου το πες.
2: Εγώ πάντως.
1: Και δεν θα με πειράζει, θα σου λέει, αφού το έκανε πριν από μένα. Αν μου το έλεγε ότι κάνατε σεξ, μπορεί και να μην την ήθελε για κουμπάρα.
0: Εννοείται.
4: Ακριβώς.
0: Το πιο πιθανό.
2: Εγώ πάντως θεωρώ λίγο αρρωστημένο αυτό που κάνει
1: η κουμπάρα.
2: Γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο αιμονικό.
1: Η κουμπάρα είναι αιμονική. Είναι άρρωστη.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα. Άμα ήταν κάτι επιπόλαιο που έγινε, πέρασε και δεν την ενδιαφέρει.
2: 10-15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
1: 15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
4: Περνάγαμε καλά.
1: Ναι, περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας χαλούσαν.
0: Είναι Γρηγόρη μου.
3: Είναι επί 10 πίπο. Λέω.
0: Παιδιά, είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω τι να συμβουλεύσω έναν άνθρωπο.
1: Εγώ θα του έλεγα να πει στη γυναίκα.
0: Τώρα.
2: Εγώ δεν θα την έλεγα.
1: Τώρα για να είναι ήρεμος όλη του τη ζωή. Τώρα. Τώρα να το πει. Τώρα.
3: Θα τα κάνει μαλάρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη θέση του. Ένα λεπτάκι. Γιατί...
1: Πιο δύσκολη θα είναι στο μέλλον.
4: Να μην
1: βγει κανένα μωρό, να μην βγει κανένα τέτοιο. Τώρα. Η αλήθεια πάντα κερδίζει.
4: Να μην πει τίποτα. Η αλήθεια έχει πόνο.
1: True, true, the true, every
2: win, win.
1: Άσε με ρε να μιλήσω αγγλικά που με κόβεις.
3: True, true, true.
1: Λοιπόν, true is everything and every time win.
0: Every time you go. Να, ωραία. Άρα ο Γρηγόρης λέει να το πει.
1: Ναι, και θέλω να λέω και στα αγγλικά, μπορεί να ακούνε κάποιοι στα αγγλικά.
0: Σωστά, σωστά. Τους έπιασε. Το έχεις και αυτό το κοινό.
1: Πώς είναι η κουμπάρα στα αγγλικά? Λακομπάρε.
2: Λακομπάρε, ναι.
4: Λακομπάρε.
1: Λακομπάρε.
3: Best woman τη λένε, αλλά την
1: best woman.
2: Ας τώρα
1: είναι.
2: Ας τώρα best woman.
0: Best woman. Έλα, best woman μου. Για πες εσύ τη γνώμη σου.
2: Εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα να το πει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ συμφωνείς δηλαδή.
2: Βεβαίως, να το πει, να της το πει ξεκάθαρα.
3: Τελειώνει ο Ιούνιος.
2: Και όχι μόνο αυτό.
0: Κάτσε γιατί βλέπει ο Γρηγόρης Τριανταϊκόφσκι.
3: Θα ανοίξει πληγή.
1: Δεν έχω καθόλου τα σάλια. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτό ωραίο κορίτσι τώρα. Είναι ωραία γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει καν.
2: Του αρέσει πάρα πολύ.
3: Τελειώσαμε.
1: Το σατσίδι μου αρέσει. Το σατσίδι βλέπω.
3: Τελειώσαμε.
2: Λοιπόν, και δεν σε έχει κι άλλο η μαγιό.
1: Δεν με ενδιαφέρει να δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει εσύ. Τέλο αυτά.
2: Όταν ακούς πολλά τέτοια καταλαβαίνεις. Γιατί τα κέρατα δεν πρέπει να χωράνε να περάσουν.
1: Όταν δεν λέω, δεν λέει. Όταν λέω, όταν ακούς τέτοια. Ρε φίλε, δεν βγάζεις άκρη με τίποτα.
0: Να έχεις τέτοια γυναικάρα, ρε.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Που είμαι γυναικάρα. Λοιπόν, εγώ στη θέση του.
0: Θα το έλεγες τώρα.
2: Θα το έλεγα και όχι μόνο θα το έλεγα. Δεν θα την έκανε κουμπάρα. Θα τη έλεγα να σου πω: δεν γίνεται να γίνει αυτή η κουμπάρα.
0: Μα τι δεν γίνεται, τη πρότεινε και το κανόνισε.
2: Θα το ξεκανόνιζα.
4: Παναγίμη,
1: εγώ θα τη το έλεγα. Όχι, όχι, όχι, μη ζήσει. Όχι, ρε, μη
4: ζήσει.
2: Γιώργο, ακούμε.
3: Δεν την έχει πατήσει.
1: Όχι, ρε, στέ. Υπάρχει και ωραίο πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το πει τώρα.
1: Όχι, ρε. Πε την αλήθεια και μη φοβάσαι, ρε.
2: Όχι, ρε. Με το μαρτύριο αυτό.
1: Αυτό τη σταγόνα. Αυτό είναι μαρτύριο σταγόνα, ρε.
0: Δεν το είχα πει γιατί ήταν κάτι επιπόλαιο. Δεν έχουμε την
1: επιπόλαιο. Τι λε τώρα, ρε. Τι επιπόλαιο ήταν και για ποιο λόγο θα μπορεί μεθαύριο να την πει αυτή.
0: Βέβαια θα μπορεί να πει γυναίκα λίγο, του.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Άσε με μιλά συνέχεια. Μιλά, μα αφήνει να μιλήσω.
0: Μα αφήνει και κάνω παρέα με μια γυναίκα η οποία με την οποία έχει κάνει σεξ.
3: Εγώ τη γνώρισα.
1: Εγώ σου λέω ότι κάποια στιγμή θα πει η ίδια. Πήγε να πάρει την κουμπάρα μου, είπε να πάει την πάρει από το σπίτι. Και θα πάει αυτό να πάει.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου.
8: Θυμάσαι πάνω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
8: Χτυπούσαμε επίμονα το ποδούνι γιατί ξέραμε ότι είσαι μέσα.
0: Και ναι, ξέρετε ότι θα πάρετε και καλό μποναμά.
8: Πήραμε καλό μποναμά, ναι. Και απλά ήθελα να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί τώρα καταλαβαίνω και τον ύπνο.
0: Δεν είναι και η Βίκυ Χατζηβασιλείου να πάτε στο πακέτο?
2: Περίμενε, η γλυκούλα μου, πόσο χρονών είσαι τώρα?
3: Πάπα, προσέξτε τώρα, έχει ξεκινήσει ανάγκες, ξέρετε.
1: 36, άκου τι θυμάται το. Τότε πόσο χρονών ήσουν που είχες έρθει?
8: Δεν μπορεί να μην μας θυμάσαι. Γνώρισες και τη μητέρα μου από την τράπεζα. Είμαστε τα παιδιά του Καλάντων. Αχ, του τώρα... είχα αφήσει και ολόκληρο.
1: Άμα σε εδώ θα θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι, έχω το κεφάλι μου, αλήθεια σου λέω.
8: Δεν νομίζω να με θυμηθείς γιατί πάνε 20 χρόνια.
1: Όχι, μην το λες, είμαι φυσιογνωμιστής. Λοιπόν, ναι. Μπορείς να μου τα πεις άλλη μια φορά τα κάλαντα, σε παρακαλώ τώρα.
3: Τώρα ναι. Που είναι ξύπνιο.
1: Τώρα που μπορώ
8: να. Τώρα,
1: τώρα που ναι, ναι, και τώρα που δεν θα με ενοχλήσει κιόλα.
0: Και δεν θα δώσει και λεφτά.
2: Τώρα κάτι σου θυμίζει.
1: Τώρα κάτι μου έρχεται.
8: Κι αρχή καλός μας χρόνος εκκλησιά.
2: Αυτό σε θυμήθηκε. Τα παιδιά του καλά.
1: Τώρα κατάλαβα ποια είσαι.
8: Δεν με έβαλες μετά
1: μετά. Τι γλυκό πλάσμα είσαι εσύ όμως μετά από τόσα χρόνια να παίρνεις να μου το λες όλο αυτό.
8: Μα προσπαθώ από πέρσι τα Χριστούγεννα γιατί με πήραν αναπληρώτρια και ξυπνάω πρωί και εκτιμώ τον ύπνο. Και
1: λέω τι του κάναμε. Λοιπόν, κατάλαβες γιατί έπρεπε να κοιμηθώ, ε. Κατάλαβα.
8: Έπρεπε να κοιμηθεί, αλλά γλυκό μην πλάσμα είσαι. Πολύ επιμονά.
1: Τι γλυκό. Μακάρι να μας τα φέρει η ζωή να ξανασυναντηθούμε έτσι από κοντά να σε δω πραγματικά. Είσαι πάρα πολύ ευγενική.
8: Άμα σε πετύχω, θα σε χαιρετήσω.
1: Βεβαίως, εννοείται.
8: Τώρα στο διατάφτα για το δίλημα.
1: Ναι, για το δίλημα.
8: Ε, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
0: Άρα εσύ λες να το κάνει μόκο και να πάει παρακάτω, να το απαντρευτεί.
8: Να το κάνει μόκο τώρα.
0: Άρα εσύ συμφωνείς με μένα και τον Νίκο.
4: Ναι.
1: Δεν θα είναι πάντα φοβισμένος
8: ότι. Γιατί προσπαθούσα να πιάσω γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά.
0: Η παραμύθα.
4: Ναι,
8: δεν είναι παραμύθα.
0: Απλά δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
8: Παιδιά, έχει κρύψει την αλήθεια. Δεν έχει πει ψέματα. Έχει διαφορά.
3: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
8: Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και εντάξει, στραβές συμβαίνουν. Αν ξανασυμβεί, θα χωρίσουν. Τελείωσε. Τι να κάνει.
1: Δεν θα είναι όμως πάντα μια ζωή αγχωμένος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η άλλη να το πει.
4: Είναι αγχωμένος, το παρελθόν.
8: Εάν έχει άγχος, να πιάσει την κουμπάρα και να τη πει: βρες έναν λόγο, πες ότι φαλήρισες και ότι δεν μπορείς να αναλάβεις γάμο.
3: Αυτό θα έκανα και εγώ.
1: Γιατί συγγνώμη, αν σου το έλεγε ένα ο σύζυγο παντρεμένη, ε.
4: Εγώ θα τσέκα ωραία φίλη.
1: Αν σου το έλεγε η σύζυγο, αν σου το έλεγε ο σύζυγό σου ότι σε παρακαλώ, η κουμπάρα που πάμε να κάνουμε τώρα, να ξέρεις ότι είχα κάτι, εγώ δεν θέλω να τη βάλουμε τόσο πολύ μέσα μας γιατί μπορεί να γίνει αγιαστία. Αλλά αυτό που κάνει μου βγαίνει πονηρό.
8: Κοίταξε, αν μου το έλεγε, έχει διαφορά, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω
8: αν
1: να το πει.
8: Αν μου το έλεγε, το κοιμά μου τον ύπνο του δικαίου.
1: Αυτό λέω. Ότι ουσιαστικά είναι ωραίο να πει την αλήθεια. Πάντα η αλήθεια κερδίζει. Πονάει στην αρχή, αλλά θα το εκτιμούσε και εκείνη.
4: Όχι μόνο.
8: Ναι, αλλά μετά δημιουργείται τεράστιο θέμα. Δηλαδή, αν εμένα γύρναχε και μου έλεγε ότι έχει συμβεί αυτό με την κουμπάρα.
1: Ναι.
8: Καταρχάς θα την έκοβα αποκολλητή γιατί θα μου το έχει κρύψει και η κουμπάρα.
1: Σωστό.
0: Και κολλητή.
8: Και είχα αρχίσει να έχω μετά δεύτερες σκέψεις και για τον μέλλοντα σύζυγό μου.
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το θεωρήσεις πιο τιμή αυτό να σου το πει πριν παρά το να το μάθεις μετά. Μετά δεν
8: μετά
1: το συγχωρήσεις ποτέ.
8: Μετά γιατί να το μάθω ρε παιδιά.
4: Όχι,
1: μην το λες, αχ, οι γυναίκες είστε μεταξύ σας, είσαστε γυναίκες πάνω σε ένα καυγά, πάνω σε μία αυτή.
3: Πάνω
1: εκεί που πίνετε με ένα ουσκάκι πάνω σε ένα αυτό. Και να ξέρεις ότι εγώ με τον άντρα σου είχα πάει πριν πας.
3: Έλα μωρό, θα μας πεις τώρα για τον Ανέστη.
0: Έχω πάρει κι εγώ Ανέστη.
8: Εάν μου έλεγε, έχω πάρει κι εγώ Ανέστη, το έλεγα εσύ τον πήρε μία, εγώ τον πήρα για πάντα.
1: Μ' αρέσει, είναι πολύ δυναμική. Λέει τα κάλαντα.
8: Λέει
1: τα κάλαντα και σε 35. Δεν καταλαβαίνω.
3: Λέει τα κάλαντα Ιούνιο.
4: Θα σου πει βέβαια αυτή μετά.
8: Έπεσε και ένα θηλυκό. Τι να
4: μετά θα σου πει αυτή όμω εκεί που έφτιαξα.
1: Εσύ τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι. Πώ και έτσι δεν βρέθηκε τίποτα στη ζωή σου.
3: Ατυχήσασα.
8: Πώς και δεν παίζει τίποτα στη ζωή μου.
1: Πώς και δεν βρέθηκε λέω κάτι μέχρι τώρα έτσι. Κάτι...
8: Έχει βρεθεί, απλά δεν είμαι παντρεμένη.
1: Α, έχει σχέση κανονικά, δεν έχει παντρευτεί μας.
8: Κανονικά, ναι.
1: Ωραία.
8: Είμαι από αυτές.
1: Τέλεια.
0: Καλά δεν σου έχει κάνει πρόταση γάμου ακόμα.
4: Αυτός.
8: Μου έχει κάνει, απλά έχουμε κάποιες δυσκολίες με το σπίτι που μένουμε, οπότε.
4: Α, υγρασία.
8: Είμαστε σε αναμονή.
3: Γιατί δεν κάνετε αυτό. Δήλωση για το ανακαινίζω. Τώρα ανοίξαν οι πλατφόρμες.
8: Το ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρούμε.
3: Μάλιστα.
1: Πολύ θα χαρώ να μου πεις ότι είσαι εσύ αυτή που μιλήσαμε και όλα αυτά που είπαμε. Σε φιλώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
8: Να είστε καλά, είσαι,
2: φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια. Τι υπέροχο. Υπέροχο αυτό. Να το έχει τόσα χρόνια στο μυαλό της για να το πει τώρα. Πάμε ακόμα ένα τηλέφωνο να δούμε τι. Εμείς, εγώ λέω να το πει πάντως ο Ανέστης. Ανέστη, επειδή μας ακούς, πες το αγόρι μου και σήμερα κιόλας και να φύγει από πάνω σου και να θα είσαι ξέλαβο. Αλήθεια σου λέω. Θα είσαι τόσο σαν πούπουλο.
3: Σαν διάρκεια θα είναι.
1: Ενώ θα ζεις πάντα με ένα άγχος. Όποτε ακούς το όνομα κουμπάρα. Πες το αγόρι μου, σε παρακαλώ, πριν γάμους, πριν παιδιά, ό,τι είναι να γίνει πριν, θα με θυμηθείς. Αν μπουν παιδιά, καταστάσεις δύσκολες και τέτοια, μετά φίλε μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Okay. Πες το τώρα, πες το. Αλήθεια, καλημέρα, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
8: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
8: Εγώ τηλεφωνώ γιατί έχω βρεθεί στη θέση της κοπέλας.
3: Για κάτι τέτοια ζούμε.
8: Πολύ χαλαρή. Όταν θα βρεθεί, θα ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Ξαναπες.
8: Και επειδή λέω η προηγούμενη κοπέλα το παίζει πολύ χαλαρή.
1: Ε, δεν το παίζει, είναι, είναι χαλαρή. Είναι, χαλαρή. Γιατί δεν λέμε,
8: όταν
1: γιατί
8: χαλαρή. Είμαστε μέχρι να έρθουμε σε αυτή τη θέση.
2: Για πες μας, τι συνέβη.
0: Για πες, πείτε μας το story σας.
8: Τίποτα, εγώ είμαι ακόμα με τον άντρα μου βέβαια.
0: Σας το είπε δηλαδή.
8: Όχι, εγώ το μάθα μόνη μου. Αφού είχαμε παντρευτεί, αφού είχε γίνει κουμπάρα και αφού ήταν να αποστήθηκε το παιδί, γιατί ήμουν έγκυος όταν το έμαθα.
4: Συγγνώμη, πώς το ανακάλυψες?
8: Τυχαία. Αυτή γενικά ήταν παντρεμένη, είχε και δύο παιδάκια. Αλλά φαινόταν ότι κάτι...
0: Κάτι έχει παίξει.
2: Το αισθανόσουν.
8: Ότι τον γουστάρει, ότι... Δηλαδή όταν ήμασταν όλοι μαζί...
0: Ήταν λίγο άβολο.
8: Ναι. Ναι, ας πούμε στα γενέθλιά του πήγε, του πήρε τούρτα έκπληξη.
4: Άμα βλέπεις τέτοια.
8: Και ήμουν έγκυος και αυτά και κάναμε τον πολιτικό. Και είπα αυτή να μας παντρέψει. Okay, αφού κάναμε και παρέα, ήταν και στην ίδια φάση με παιδί, με παιδιά και αυτά, περιμέναμε και εμείς παιδί. Και αφού γίνεται ο γάμος και αυτά όλα καλά. Τυχαία, πολύ τυχαία. Κοίταγα κάτι στο... Μου είχε δώσει το κινητό του να δω κάτι στο Facebook. Και έρχεται μήνυμα και το καταλαβαίνω.
0: Τι έγραφε το μήνυμα, μας αφήνεστε πιο χρήσιμο.
8: Ότι η Γιώτα...
0: Ναι, το όνομά της, ναι, ωραία.
8: Πρέπει να έχει καταλάβει κάτι.
0: Άμα. Πήγε να τον κάνει συνένοχο με αυτό, το ξέρεις.
8: Ναι, γιατί βλέπω ότι η συμπεριφορά της είναι λίγο περίεργη.
1: Ωραία, ωραία. Μην συνεχίσεις γιατί άλλα είναι λεπτομέρειες. Μισό λεπτό, συγγνώμη λίγο. Ναι, συγγνώμη. Και τι έκανες τελικά εσύ με αυτή τη γυναίκα, πια, με την κουμπάρα.
8: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε. Προφανώς της έστειλα μήνυμα. Καλά, προφανώς. Τσακώθηκα.
1: Ναι, με τον άντρα σου. Γιατί τσακώθηκες με εκείνη και όχι με το σύζυγο?
8: Δεν με ένιωξε το ότι έχουν κάνει κάτι πριν 5-6 χρόνια στο σχολείο. Γιατί τότε ήμουν και πιο μικρή εγώ. Δηλαδή, μικρή παντρεύτηκα.
1: Εννοείται. 5-6 χρόνια πριν σε γνωρίσουν, τι σημασία έχει, τι κάνανε?
8: Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ακόμα και σχέση να είχαν, όχι απλά να έχουν κάνει κάτι. Με ενδιαφέρει που δεν μου το είπε.
1: Είδες.
8: Γιατί εγώ που ξέρω
2: που δεν σου το είπε, ποιο, ο άντρα σου
1: ή αυτή?
0: Ο άντρα.
1: Είδες που σε λέω.
8: Γιατί εγώ που ξέρω ότι δεν γινόταν μέχρι και τότε.
1: Ακριβώς, όχι μέχρι και τότε, μέχρι και χθες. Θέλω που λέω λόγο.
8: Μέχρι και χθες, όχι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε από
1: τότε. Όχι, όχι, όταν λέω χθες, μέχρι το χθες λέω τη στιγμή που παίρνεις το μήνυμα.
8: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και εγώ που το ξέρω. Δηλαδή, πώς να έχω εμπιστοσύνη. Έναν από την αρχή μου έλεγε.
1: Τι έγινε αυτό και αυτό.
8: Δεν κάνουμε κουμπάρα, γιατί και... γενικά τώρα μην έχουμε και πολλά-πολλά.
1: Σύμφωνα, γιατί έχει παίξει αυτό το πράγμα και ότι δεν περιμέναμε εγώ.
2: Εγώ θα σας πω κάτι. Μου έχει τύχει στο παρελθόν σε μια σχέση μου.
4: Και πώς δικαιολογείται?
2: Σε μια σχέση μου, η σχέση μου, εν πάση περιπτώσει, να μου έχει συστήσει μια κοπέλα με την οποία είχε εκείνο σχέση πριν από μένα.
0: Ωραία.
2: Δεν είχα κανένα πρόβλημα, έκανα παρέα μαζί.
1: Κουμπάρα θα την έκανες?
2: Ναι.
1: Άσε μας δρενάνσεις τώρα, εντάξει.
8: Έλα,
1: τώρα,
8: εγώ να... έχω ναι. θέμα και μάλιστα. Θα την έκανα και κουμπάρα από τη στιγμή.
2: Κανένα πρόβλημα δεν είχα. Γιατί ήξερα την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
8: Ακριβώς, αρκεί να ήξερα την αλήθεια.
4: Πώς δικαιολογήθηκε ο σύζυγος?
8: Ότι δεν ήταν κάτι και ήταν παλιά. Και ωστόσο, όταν έστειλα μήνυμα σε αυτή να της πω ότι... ότι έμαθα αυτό και αυτό και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και τι είναι αυτά τα πράγματα, και προφανώς καταλαβαίνεις ότι okay, μας έχεις παντρέψει, αλλά δεν θα βαφτίσεις το παιδί. Τον έβγαλε τρελό.
0: Τρελό? Ότι δεν έχει συμβεί τίποτα?
8: Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Για να μην τα πω στο άντρα της, προφανώς.
0: Άκου τώρα.
2: Εντάξει, τώρα αυτά είναι βλακίες και υπερβολικά και.
8: Ναι.
0: Μάλιστα.
8: Και τη δύο δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Με πειράζει το ότι εγώ τώρα δεν έχω εμπιστοσύνη.
0: Βέβαια, μου το έκρυψες.
4: Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δικαιολογηθεί τον άντρα της από τη στιγμή που δεν κρατάτε σχέσεις.
8: Δεν αυτό το ξέρω. Το δικαιολο...
4: Ναι, αλλά αφού δεν κρατάτε σχέσεις, γιατί δεν κρατάτε σχέσεις?
8: Απλά.
0: Εντάξει, σπάνε μωρέ. Οι καταστάσεις τώρα.
4: Τι σπάνε?
0: Πάρουν κουμπάρι που κάνει απελήσει χρόνια. Εξαφανίζονται.
1: Εδώ βαφτίζει το παιδί σου άλλο, φίλε, και εξαφανίζεται να πούμε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ο άλλος βαφτίζει το παιδί σου και επειδή εσείς δεν θα κάνετε πια παρέα, δεν συνεχίζει να στέλνει το παιδί σου ενώ γίνεται νονός. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
0: Έτσι.
8: Εγώ αυτό που θα συμβούλευα το παιδί να τη πει επακριβώς: αγάπη μου, κοίταξε να δεις, δεν ήξερα ότι θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Άλλο το να κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά.
1: Και άλλο να μπαίνει μέσα στο σπίτι συνέχεια. Συμφωνώ.
8: Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή θέλω να είμαι εντάξει, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Αν θέλει, προχωράμε. Αν δεν θέλει, κάνουμε κάποιον άλλο κουμπάρο. Και τελειώνει το θέμα.
1: Πολύ ωραίο. Όπως το λες. Η αλήθεια πάντα. Ας τον αφήσει, Νίκο. Καλύτερα θα είναι.
4: Τι λες, μωρέ, λίγο.
1: Πολύ καλύτερα θα είναι από τον
2: Νίκο. Με στο ψέμα.
8: Αν κάνει παιδιά, είναι καλύτερα να τον αφήσει.
1: Όπως το λέω. Νίκο μου, δεν μ' αρέσει αυτά. Μάλλον η Όλγα δεν ξέρει πολλά από σένα. Πρέπει να τη τα πω.
8: Όχι. Το θέμα είναι όταν τα κάνουμε να έχουμε και τα δίκτυα να
1: κάνουμε. Τα κακάλια.
0: Δεν πειράζει, Γρηγόρη. Έρχεται τώρα η Ρόδος. Θα την πιάσουμε στην Όλγα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε να έχεις μια όμορφη ζωή με τον άντρα σου και να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Φιλάκια πολλά. Φιλιά, καλημέρα. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο ψέμα.
0: Δίλημα.
1: Το μεγάλο δίλημα.
9: Μα με συμβαίνει και θόμαστε.
10: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα.
11: Είναι άβος πάει.
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη.
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα.
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit. Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit. Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
17: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
18: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
19: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι!
19: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
20: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
19: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
20: Αλήθεια!
19: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
20: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
19: Για την κόρη σου.
20: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
19: Γράφε. 2831-030-250.
20: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
19: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
20: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
19: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
20: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
19: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
21: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
22: Την έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
23: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
24: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, τη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
21: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
25: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
26: Ιούνιος, Ιούλιος,
27: Αύγουστος.
26: Μελωδία στα αυτιά.
27: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι Νίκος Βέρτης με το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε ο Γιώργος.
1: Πού το θυμηθήκαμε τώρα, 2017 είναι αυτό, ε!
0: Ναι, πώς σου ήρθε τώρα αυτό.
2: Έπρεπε να το ρέπεσαι.
0: Λοιπόν, μάτι κυρίες και κύριοι, σε όλη την Ελλάδα είναι τα καταστήματα που μπορείτε να πάτε να βρείτε όλα τα γυαλιά και πραγματικά σε πολύ καλές τιμές. Μεγάλη ποικιλία και σε γυαλιά ηλίου και ουράσιο στα αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 31 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετιοράσιος μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Ο Παναγής θα κάνει την κλήρωση για μάτι-μάτι για ένα ζευγάρι. 6936 10 10 22. Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market τους εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απογλαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit. Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λοιπόν, θα σας πω κι εγώ κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Όχι, δεν θα πεις τίποτα γιατί έχουμε μπει.
4: Ότι σας αγαπώ, ήθελα να πω.
0: Και εγώ σας αγαπώ. 2-11-7-0-7-9-31. Παίζουμε Beat the Bomb. Χαρίζουμε λεφτά μες το καλοκαίρι.
5: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Μπρος.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
7: Καλά, μια χαρά.
0: Πώς είστε?
7: Μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
7: Αντωνία,
0: πού τηλεφωνείς?
7: Από Σαλαμίνα.
0: Μήπως προηγουμένως για το δίλημα άκουγες καθόλου το δίλημα, Αντωνία?
7: Όχι, γιατί πριν από λίγο έβαλα το ράδιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Σαλαμίνα.
0: Τα γνωστά παλούκια, έτσι λέγονταν παλιά.
7: Ναι,
0: τα
7: παλούκια.
1: Η σουβάλα εκεί είναι ή λάθος?
3: Όχι, η σουβάλα είναι στην
0: Αίγινα. Να σου πω, Αντωνία μου, είχαμε ένα δίλημα έτσι πολύ ωραίο. Αν το άκουγες θα έχεις σίγουρα μια άποψη να μας πεις κι εσύ. Λοιπόν, ωραία, έχεις ξαναπαίξει Beat the Bomb?
7: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Τέλεια, έχεις κερδίσει τίποτα την εκπομπή μας?
7: Έχω κερδίσει, είχα παίξει φακέλους.
0: Α, και τι πήρες?
7: Χαρμάνι,
0: α, έχασες δηλαδή, δεν πήρες λεφτά.
7: Ναι.
0: Για να δούμε όμως τώρα. Από 1 ευρώ μέχρι 500. Ξέρω ότι έχει αγωνία. Εγώ εδώ δεν παίζω και έχω αγωνία. Όχι όταν παίζετε εσείς και πρέπει να σταματήσετε. Πού θα σκάσει βόμβα? 3, 2, 1. Παναγή!
8: Beat the bomb, παίζουμε!
6: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει βόμβα.
9: 10 ευρώ. 14. 18. 22 ευρώ. 23. 25. 28 ευρώ. 60. 61. 62 ευρώ. 68. 69. 70.
0: Καλά κάνεις και τα αφήνεις πάντως. Και εγώ αυτή τη άποψη σήμερα.
4: Ναι, αλλά να που έχασε.
0: Να το ρίξει, δεν πειράζει.
4: Έλα,
0: δεν πειράζει.
8: Τώρα πότε θα ξαναπιάσει.
0: Αντωνία.
7: Ναι.
0: Μη στεναχωριέ. Όχι, φυλάκια.
7: Δεν πειράζει.
0: Ένα Five Fashion από μένα θα το δώσει στην Αντωνία στη Σαλαμίνα. Σε παρακαλώ.
3: Έχεις πάρει Five Fashion, Αντωνία?
7: Όχι.
3: Στείλε μου μήνυμα τώρα.
0: Μια ωραία δωροπιταγή να πάρεις κάτι μέσα στο καλοκαίρι, να το φοράς και να σκέφτεσαι την εκπομπή μας, Αντωνία.
3: Στείλε μου τώρα στο Instagram, Αντωνία.
7: Ναι, να είστε καλά.
8: Φυλάκια.
4: Και με το κωδικό.
3: Νάνση 20% έκπτωση.
4: Δεν γρήγορα.

0: Λοιπόν, έχουμε και Ανδριόπουλο, παιδιά, μην ξεχνάτε έτσι. Για να, επειδή βλέπω τι γίνεται με τις τηλεθεάσεις το βράδυ που έχει ποδόσφαιρο, που όλοι βλέπετε
1: ψαρώνει,
0: Θα είναι μέχρι 30%, θα είναι 30% και ψαρώνει. Εντάξει, λογικό είναι. Καλοκαίρι είναι, κάθε 4 χρόνια έχει Μουντιάλ. Λοιπόν, γι' αυτό και επειδή κάθε 4 χρόνια έχει Μουντιάλ, κάθε 4 χρόνια και ο Ανδριόπουλος κάνει αυτές τις προσφορές. Βέβαια, την προσφορά τη μεγάλη την κάνει κάθε μέρα. Οπότε δεν περιμένει το Μουντιάλ ο Ανδριόπουλος για να κάνει προσφορές. Αλλά συν τις προσφορές που κάνει κάθε μέρα, συν το καλάθι που στέλνει κάθε μέρα, συν το Mundial Grill Combo με 10 ευρώ, αλλά και το Goal Combo μόνο με 10 ευρώ, και αυτό επίσης που έχει λουκάνικα, ψωμάκια, ρώσικη το ένα πακέτο, το άλλο καλαμάκια, πίτες, τζατζίκι το άλλο πακέτο. Σας λέει, ορίστε, ελάτε από εδώ, πάρτε με την όσο γίνεται πιο φθηνά τα πιο ωραία πράγματα και περάστε ωραίες βραδιές στο μπαλκόνι, στο σπίτι, όλοι μαζί παρέα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, η οικογένεια Ανδριόπουλου, που είναι πραγματικά φανταστική και πολλοί κόσμος τους ευχαριστεί και κυριολεκτικά γράφουν ύμνους για αυτή την οικογένεια που βοηθάει μέσα από την εκπομπή μας όλες τις ελληνικές οικογένειες για να γλιτώσουν από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μπράβο, μπράβο σε μια τέτοια επιχείρηση, πραγματικά, και σε μια τέτοια οικογένεια. Περιστέρη Γέρακας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Αγίος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Στείλτε 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι που δίνουμε κάθε μέρα γεμάτο κρέατα.
1: Λοιπόν, θα σας πω και εγώ κάτι πολύ ωραίο. Ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο αυτή η ιστορία με τα χρήματα που έχουμε. Επειδή έχουμε σαν παράδοση, σαν ελληνική παράδοση, ας πούμε. Άμα χύσεις τον καφέ,
1: θα πάρεις λεφτά.
0: Άμα σε χέσει πουλί,
2: θα πάρεις λεφτά.
0: Αν πατήσεις κατά,
1: θα πάρεις λεφτά. Πάντα,
0: πώς γίνεται με όλα αυτά όλα τα αρνητικά να πάρεις λεφτά? Και στο τέλος,
1: τι?
0: Συμβαίνει αυτό τίποτα από όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Το έχετε τσεκάρει, ρε παιδί μου? Ερώτηση κάνω, συζήτηση κάνω. Το έχετε τσεκάρει αυτό το πράγμα?
3: Εγώ έχω φάει πολύ σκατό, λεφτά δεν έχω πάρει.
2: Άρα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή, ουσιαστικά τίποτα από όλα αυτά πιάνει. Λέγανε παλιά, ας πούμε, αυτοί. Κλείσε το ψαλίδι.
1: Γρουσουζιά.
0: Όχι γρουσουζιά, κουτσομπολιό. Κλείσει την τουλάπα, φεύγει η τύχη σου.
1: Ναι. Αλήθεια. Μην αφήνει κάτω την τσάντα.
0: Θα χάσει λεφτά. Να το πάλι.
3: Να το αυτό.
0: Θα φύγουν τα λεφτά. Ισχύει ποτέ.
1: Η Νάνση το πιστεύει αυτό πολύ.
2: Ναι, το πιστεύει.
3: Τζάντα, ναι, είναι.
0: Άμα το πιστεύει η Νάνση που θεωρείται έξυπνη γυναίκα, τότε τι περιμένεις? Για πες λίγο.
2: Δεν το ξέρεις τι γίνεται. Γενικά προσπαθώ να τα αποβάλω όλα αυτά από τη ζωή μου. Αλλά αυτό με την τζάντα κάτω δεν μ' αρέσει κιόλας.
0: Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύεις? Πιστεύεις τίποτα από όλα αυτά?
3: Αυτό με την τσάντα δεν μ' αρέσει, ναι, νομίζω.
1: Η παντόφλα ανάποδα.
3: Παντόφλα
0: ανάποδα.
3: Αυτό είναι κακό, αυτό είναι κακό.
2: Και αυτό τα ντουλάπια
1: έχουν θέμα. Φουλ.
0: Να μην μένουν. Η παντόφλα ανάποδα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Άμα σταθεί η παντόφλα ανάποδα.
0: Αλλά και δεν είναι δυνατόν η παντόφλα ανάποδα και εσύ?
1: Ναι, απαγορεύεται, παιδιά. Η παντόφλα ανάποδα είναι γρουσουζιά.
3: Και να τη βρίζεις, τι είναι γρουσουζιά?
2: Κυρίως.
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη γρουσουζιά. Σωστά. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έρχεται και σφαίρα κούρια σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως. Αλλά μια χαρά.
2: Παιδιά, ανακοίνωσε ο Απόν ότι περιμένει παιδί.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο του. Τι γλυκό παιδί είναι αυτό. Λοιπόν, αφιερωμένο.
3: Αν βγει κορίτσι, λέει, θα το βγάλει απουσία.
1: Ηλίθιος.
0: Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε όλους μας, σε εσάς εκεί έξω και σε εμάς εδώ πέρα μέσα.

0: Λοιπόν, στα 35 λεπτά, παιδιά, έχουμε και το περά. Μην ξεχνάτε, έρχεται και Σαββατοκύριακο βέβαια. Με τα γλυκά, το μπρούκι, γράψτε το λίγο.
1: Ο μπρούκι.
0: Συνδυασμό μπράουνι και κούκι και κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ειλικρινά, μπρούκι, αυτό είναι το περά. Με τα viral fruit που βγαίνουν κάθε μέρα και βγαίνουν και καινούργια και βγαίνουν
2: πρέπει
0: και καταπληκτικά.
2: Πρέπει να βγάλει και ένα να το λέει ντούκι.
3: Ντούκι, γιατί εγώ τώρα πρέπει να πάω να κλείσω τα γλυκά για τη βάφτιση.
0: Να πάω όμω, γιατί γίνεται χαμό ήδη με τα πρωτενη μέσα.
3: Καλά, είναι διάσημο να
0: γίνεται ένα πανικό με το όπερα.
3: Εμάς τι ομπίστε μαζί μια προτεραιότητα.
0: Στην πρώτη θέση, στην πρώτη θέση πραγματικά.
2: Είναι, σας τη δώσω την προτεραιότητα.
0: Των ζαχαροπλαστείων πραγματικά με πάρα πάρα πολύ αγάπη έτσι στέλνουν όλο το όπερα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και σας ευχαριστεί πολύ για αυτό που κάνετε. Ελευθερία Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ και επίσης να σας πω ότι μπορείτε τώρα να πάρετε το καφεδάκι σας και το πρωινό σας γιατί από το πρωί τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά. 6936-1022 για την τούρτα, γράψτε το ονοματεπώνυμο.
1: Μετά τον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει και αναπλάττει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κονκινίλα και κάψιμο. Με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτ προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρήφη και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτο στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
3: Κοίτα εδώ, κορμάρα η Φουρέιρα, ρε φίλε.
1: Αν νόμιζα, έλεγε
3: τα κούνημα. Εννοείται, όλοι θα πούμε. Λοιπόν, ψάχνει το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, ότι διψά, αλλά βαριάσαι να σκοτώνει μέχρι το ψυγείο, την κουζίνα. Οπότε, όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αχνό προϊόν τη φύση χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει και μετά μπορεί ποιο το ήπια. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Λοιπόν, και να σου πω ότι η Στίχημαν είναι επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα τη μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη τη κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντα το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνει μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσει γιατί από ό,τι φαίνεται 3 λεπτά θα κάνουμε courier, δεν θα προλάβουμε άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι, θα κάνουμε.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη.
5: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.

0: Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. E-Food Market. Το σούπερ μάρκετ του E-Food. Σούπερ γρήγορα.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
13: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Και μετά, κρυωματάκι.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε χαμηλός και λίγο Παναγία, σε παρακαλώ λίγο τα ακουστικά, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Στα 15 λεπτά πριν από τις 10, πριν σας αποχαιρετήσουμε, και είναι ίσως το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο. Το Σφαίρα Courier, ρε παιδί μου.
1: Το Σφαίρα Courier,
0: λοιπόν, νομίζω το πρώτο τελευταίο, γιατί έτσι κι αλλιώς 4 του μηνός θα φύγουμε για τη Ρόδο, που εκεί βέβαια θα είναι λίγο πιο χαρούμενα τα πράγματα.
1: Και το πατάω.
0: Όμως πρέπει να ομολογήσω, ήδη λίγο πιο χαμηλά πάλι, Παναγία μου, λίγο ακόμα πιο χαμηλά, είναι πολύ δυνατά. Έχουμε άλλα δύο. Μάλιστα, ναι, σωστά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ήδη σε mood καλοκαιρινό, οπότε σας ζητάμε και λίγο συγγνώμη αν είναι ακατανόητες οι εκπομπές που βγάζουμε. Τουλάχιστον προσπαθούμε να είναι το μυαλό μας εδώ. Έχουμε κρασάρι με όλα αυτά που έχουν γίνει φέτος. Λοιπόν, πάμε για Σφαίρα Courier. Δεν ξέρω αν η Νάνση έχει έτοιμη κάτι που θέλει να πει, κάτι που θέλει να δώσει. Παρακαλώ, πέφτει το σήμα. 211-7007-931. Αν έχετε κάτι μέσα στο σπίτι που πλέον δεν το θέλετε ή στην αποθήκη που είναι καλό και θέλετε να το χαρίσετε, παρακαλώ μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Ή αν εσείς θέλετε λοιπόν κάτι να ζητήσετε που πιστεύετε ότι δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να το αποκτήσετε με έναν άλλο τρόπο και κάποιος το έχει, με το καλό. Έχουν γίνει ανταλλαγές εκατοντάδων πραγμάτων. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Αν το είχα τραβήξει σε βίντεο αυτό, πραγματικά κάποιοι θα κλαίγατε με αυτό το αποτέλεσμα, από τη συγκίνηση των ανθρώπων που παίρνουν αντικείμενα που εσείς νομίζετε ότι εντάξει και που τα έχω δεν μου κάνουν τίποτα. Δεν ανταλλάσσουμε χρήματα, δεν θέλουμε χρήματα, όλα γίνονται μόνο μέσω αντικειμένων. Είναι όπως λέμε ανταλλαγή δώρων. Καλώς ήρθατε στο Σφαίρα Courier.
2: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
3: Σφαίρα Courier.
4: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
3: Σφαίρα Courier.
5: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, ψάχνουμε ένα ποδήλατο, ψάχνουμε δύο διαδρόμους γυμναστικής, ψάχνουμε χύτρα, θέλουμε ένα τριήμερο για δύο άτομα κοντά στην Πάτρα, ένα τραμπολίνο.
0: Ένα τρίμηνο για ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να πάει, παιδιά. Ναι. Αν έχετε κάποιο που εσείς έτσι μπορείτε να δώσετε ένα διήμερο σε ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να πάει διακοπές, να πάει, να μπορέσει να το δώσει. Να το ξέρετε αυτό. Τι γίνεται, Νάση, δεν περίμενα να σταματήσει Νάση να μιλάει.
2: Α,
0: σταμάτησε αυτά. Λοιπόν, 211-7007-931 και 932. Πάμε παρακαλώ, έχουμε και Daily Courier στην παρέα μας όπως πάντα. Είναι με βαθμολογία 4,9 στη Google. Είναι η εταιρεία Courier που πραγματικά έχει κλέψει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Φανταστείτε ότι σε 7 δευτερόλεπτα σηκώνει το τηλέφωνο, όχι κομπιούτερ, άνθρωπος. Και πραγματικά είναι από. Επειδή πολλοί κάνετε παράπονο για τα Courier που το τελευταίο καιρό δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν είσαστε ευχαριστημένοι. Να λοιπόν μια λύση, Daily Courier, που πραγματικά την ευχαριστούμε. Αφιλοκερδώς μας βοηθάει να πάνε πολλά πράγματα στα σπίτια σας, ό,τι μπορεί να μεταφερθεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ανοίγουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Μπορείτε να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
6: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, το όνομά σας.
6: Είμαι η Τάνια.
0: Γεια σου Τάνια, μα πού τηλεφωνείς?
6: Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά βρίσκομαι Αθήνα για λίγες μέρες.
0: Α, μάλιστα. Γεια σου πατριωτάκι μου.
6: Και
0: τι κάνεις?
6: Είμαστε και κοντοχωριανοί. Είμαι από τη Μεγάλη Παναγία.
0: Από
6: τα Πυρκαδίκια.
0: Από τα Πυρκαδίκια. Τα Πυρκαδίκια.
2: Τα Πυρκαδίκια.
0: Μα ανήκεις στη Μεγάλη Παναγία.
6: Έχω πολλά χρόνια να σε δω, Γρηγόρη, στο χωριό μας. Έχω πολλά χρόνια.
0: Όχι, εγώ κάθε 15 εκεί είμαι. Τα
2: Πυρκαδίκια τρώμε συνέχεια.
0: Τα Πυρκαδίκια βέβαια. Δόξα τι, ήρθες για δουλειά, τι, χρειάζεσαι κάτι?
6: Για δουλειά, έχω έρθει για δουλειά.
0: Μπορούμε να βοηθήσουμε
6: έρθει και για τα βραβεία ΜΑΤ για την κόρη μου.
0: Ναι, οπότε να τα δει. Πολύ ωραία.
6: Τελειώσαμε και φεύγουμε.
0: Τέλεια,
6: λοιπόν, εγώ έχω το παιδικό δωμάτιο της κόρης μου, το οποίο θέλω να το χαρίσω.
0: Το παιδικό δωμάτιο από τη Θεσσαλονίκη όμως είναι.
6: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη, αν ακούει κάποιο.
0: Όταν λέμε παιδικό, όταν λέμε παιδικό δωμάτιο, δηλαδή ουσιαστικά τι δίνουμε?
6: Ένα κρεβάτι με το στρώμα,
0: ναι.
6: Γραφείο. Κάτι ραφάκια, βιβλιοθήκη, αυτά.
0: Πολύ ωραία. Άρα εδώ τώρα μιλάμε, το μόνο που κάποιος πρέπει να υπομειστεί είναι τη μεταφορά. Ουσιαστικά,
6: ναι,
0: δηλαδή,
6: αν είναι κάποιος από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αν μας ακούει κάποιος.
6: Από... εγώ, γιατί έχουμε φορτηγό στη δουλειά, οπότε.
0: Α, τι γλυκιά που είσαι.
6: Βοηθάμε και εκεί, γιατί εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη.
0: Α, όχι, μείνω και εδώ κάτω, έχει πολύ καλό κόσμο, να ξέρεις. Έχει και κάποιους που δεν. Αλλά έχει και πολύ καλό κόσμο. Ξέρεις, παντού, δε αυτά τώρα με τις περιοχές. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το όνομα δεν μου είπες.
2: Τάνια,
6: Τάνια. Χάρηκα πάρα πολύ που σας.
0: Και εγώ χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο σου.
6: Θα τα πούμε το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι.
6: Δίκαια, λοιπόν.
0: Πρώτο Θεό, όταν με δεις, πες μου, είμαι η Τάνια που μίλησε με στο ραδιόφωνο. Τάνια, είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο σου. Αλήθεια στο λέω. Μακάρι να μπορέσει να.
6: Ναι.
0: Μιλάς με την Άνση.
6: Είμαι μόνη μανούλα. Και μπορώ να καταλάβω μια άλλη μόνη μανούλα που δεν έχει χρήματα.
0: Και να σου πω και κάτι. Και ξέρω και υπάρχουν και πολλές μεταφορικές εταιρείες που όταν ακούνε έτσι για κορίτσια και για γυναίκες.
6: Γρηγόρη, θα το κανονίσω από τη δουλειά μου.
0: Ναι,
6: αν δεν υπάρχει μεταφορικό, θα το κανονίσω.
0: Άρε, Τάνια, άρε, Χαλκιδική, άρε, Σαλόνικα.
6: Μόνο Βαλμά, Γρηγόρη.
0: Μόνο Βαλμά, να είδες, ναι, Τάνια, μόνο Βαλμά. Αυτό τι λέω εδώ κάτω στην Αθήνα. Τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα με το Βαλμά. Όλοι φανατικοί.
6: Μόνο Βαλμά.
0: Μα καλύτερη φέτα ήρθε εδώ στη Νότια Ελλάδα και λέω μακάρι να έχει και άλλες ποσότητες. Πάρτε τον. Τάνια μου, μιλάς με Νάνση, φιλάκια πολλά.
6: Και
0: εγώ χάρηκα πολύ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, αυτή είναι η Τάνια που μιλάει με την Άνση. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ωραίο παιδικό δωμάτιο κοριτσίστικο. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έλα, ρε Γιώργο, βοήθα και εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά είμαι, εσύ.
0: Εδώ, περιμένουμε να μας πείτε τι θέλετε.
1: Είχα ακούσει την προηγούμενη φορά μια κυρία που έδινε σχολικά είδη από ένα βιβλιοπωλείο.
0: Α, Παναγή, ποια ήταν η κυρία εκείνη που έδινε σχολικά είδη. Νομίζω η Νάνση θυμάται. Νάνση.
1: Από το Περιστέρι.
0: Νομίζω κάποιοι. Να, Παναγή.
2: Τι
0: είχε λίγο.
5: Δεν θα ξέρω, αφού είναι Νάνση
2: εκτιμήσει. Ποια φίλη έχουμε στη γραμμή.
1: Η Παναγιώτα είμαι.
2: Μάλιστα, Παναγιώτα, για πες μας.
1: Έδινε κάποια σχολικά είδη μια κυρία που έδινε ένα βιβλιοπωλείο και θα με ενδιαφέρε άμα δεν έχουν. Άμα δεν τα έχετε δώσει κάπου.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα έχουμε δώσει, αλλά.
2: Οκ, okay, εγώ το σημειώνω.
0: Τι ακριβώς θα ήθελες, Παναγιώτα μου, τσάντες, θα ήθελες κάτι τέτοιο για το.
2: Όχι, okay, είναι δύο σχολικές τσάντες και ένα πακέτο με τα πρώτα πράγματα.
0: Α, αυτό που είχε δώσει αυτή η κυρία.
1: Τα πρώτα πράγματα.
0: Το πακέτο με τους Έλληνες. Με τους αρχαίους συγγραφείς.
7: Μόνο με 10 ευρώ!
0: Όταν ακούω τη λέξη πακέτο, αυτό μου έρχεται.
1: Τα πακέτα.
0: Μόνο ο Γιώργος μπορεί να κάνει καλά τον άλλον.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
1: Είμαι Αργολίδα.
0: Αργολίδα. Ωραία, λοιπόν, μιλάς με τον Γιώργο Τολιανό. Να κρατήσει το τηλέφωνο σου, Παναγιώτα.
7: Είναι η γέννητρια του νέου νοσοκομείου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σου μιλήσει σαν Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Μην
1: μπερδευτεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία Γεωργιάδη, θέλει το πακέτο με τους αρχαίους συγγραφείς.
7: Το πακέτο με τους αρχαίους συγγραφείς τώρα, κάμερα σε μένα. Όσο μιλάω, εσεί παραγγέλλετε.
0: Λοιπόν, μιλάς στο τηλέφωνο, Γιώργο, του πάρτε το τηλέφωνο από εκεί. Από εκεί, από εκεί. Φιλιά πολλά, μην κλείσει, Παναγιώτα. Μην κλείσει, να χάσουμε το τηλέφωνο, εντάξει. Λοιπόν, με επόμενη τηλεφωνική γραμμή, το τηλέφωνο χτυπάει. Σπάν τα τηλέφωνα, αυτό θέλουμε. Δώστε αγάπη. Χαρίστε αγάπη και πάρτε αγάπη. Είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Αλήθεια σας λέω, τόσο απλό. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
0: Θα γίνει μανούρα.
8: Τι κάνετε?
2: Καταπληκτικά. Πώς σε λέμε.
8: Μας κρατάτε την καλύτερη παρέα, πρωινή παρέα.
0: Να είστε καλά.
2: Έτσι, πώς σε λένε?
8: Γιώργος. Γιώργος από Φορτηγό.
2: Από Φορτηγό.
0: Ναι, δίπλα, δίπλα από το Βόλο είναι το Φορτηγό.
8: Ας πούμε ότι μένω μόνιμο στο Φορτηγό.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
8: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Δράμα, αλλά είμαι από Αγρίνιο.
2: Από Αγρίνιο. Γιώργος από Αγρίνιο, άρα εγώ θα πω.
0: Αχ, αυτός ο καναπές, αν μάθεις ποτέ ποιος πήρε τον καναπέ εδώ δώρο που το στείλαμε στο Αγρίνιο και δεν έχει πάρει, ρε Γιώργο, να πει ένα ευχαριστώ, ρε. Ένας καναπές 5.000 ευρώ πήγε σε ένα σπίτι εκεί και εγώ ξέρω ένα πράγμα και θα το λέω από την καρδιά μου μέσα. Πήγα στο Αγρίνιο. Πραγματικά είστε υπέροχοι άνθρωποι, φίλε. Τι καλό ψυχοπόλη είναι αυτή. Όλοι οι Αγρινιώτες μου πήρατε την καρδιά, αδερφέ. Γλυκύτατη.
8: Έχουμε και καλό κόσμο, έχουμε.
0: Ναι, παντού θα βρεθεί και ο καλός και ο κακός. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν καλόψυχος κόσμος στο Αγρίνιο. Για να το λέω τώρα, πίστεψε, μην γυρνάω όλη την Ελλάδα. Δεν θα το έλεγα έτσι. Και αυτός που πήρε τον καναπέ δεν έστειλε ένα παγωτό, ρε, να πει παιδιά, ευχαριστώ, ρε. Μια φωτογραφία ότι το κάθομαι και ξεκουράζομαι. Τζάμπα. Γάμο. Τι θα ήθελε, πες μου τι θα ήθελε.
8: Πριν από 3-4 εβδομάδες είχε βγει μια κυρία και χάριζε ένα σαλόνι.
2: Ναι.
0: Ναι, το έχεις, το έχουμε ενάσει.
2: Θα σας πω τώρα.
0: Ένα σαλόνι. Τώρα εσύ, Γιώργο, λόγω και του φορτηγού, αν το χρειαστεί να πάει να το πάρεις, μπορείς να πας να το πάρεις.
8: Ναι, αυτό θα γίνει από μένα, δεν υπάρχει.
0: Ωραία, ναι, λέω, γιατί η γυναίκα αποκλείται να μπορεί να το φέρει κιόλας.
8: Ναι,
0: ωραία.
2: Η Ελένη από την Ηλιούπολη, αν το έχει ακόμα, είναι ένας τριπλός, ένας μονοθέσεις, δύο βιτρίνες, τραπέζι, καφέ ανοιχτό κτλ.
0: Τι άλλο να δώσει, να δώσει και το ψυγείο και την κουζίνα, γίνεται όλα τα.
2: Αν τα έχει ακόμα.
0: Ωραία, θα τηλεφωνηθούμε, Γιώργο. Γιώργο, δεν είπαμε.
8: Γιώργος, ναι.
0: Γιώργο μου, κρατάμε το τηλέφωνο σου και η Σοφία θα πάρει τηλέφωνο για να δει αν υπάρχει ακόμα καναπές, να σας βάλει να μιλήσετε με την κυρία αυτή στην Ηλιούπολη εδώ στην Αθήνα. Οπότε περνώντας εσύ να πας να τα πάρεις κιόλας.
8: Μια χαρά, να σε ευχαριστώ εγώ με την κυρία Άννη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία. Μιλάς με την Άνση να κρατήσουμε το τηλέφωνο σου, Γιωργάρα. Καλές διαδρομές. Χαιρετίσματα σε όλους τους επαγγελματίες. Κάτσε, κάτσε, να πω, περίμενε. Σε όλους τους επαγγελματίες, οδηγούς, η Παναγιά μαζί σας και το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, φίλε, που είστε τόση ώρα στο δρόμο και στο τιμόνι.
8: Και καλές μας στράτες.
0: Και καλές σας στράτες. Γεια σου, ρε Γιώργο. Μάγκα σε Γιώργο, σε ωραία, σε Γιώργο. Γεια σου, Γιωργάρα. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι, Παναγή, τόσε ώρε να είσαι το τιμόνι πάνω, φίλε, πάνω κάτω όλη, σε όλη την Ελλάδα. Ξέρω, εσύ δεν ξέρει που κοιμάσαι ο έρθιο, αυτό μου πει. Παρακαλώ, πάμε, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Hello, good morning.
0: Καλώ την Καλλιόπη. Γεια σου, Καλλιόπη μου. Καλό καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε χρόνο καθόλου, Καλλιοπάκη. Σήμερα, γιατί έχουμε και 15 λεπτά, η Καλλιόπη μα που πάντα παίρνει ένα τηλέφωνο με αυτό το υπέροχο χαμογελό.
9: Δεν αφήνουμε τώρα τελευταία.
0: Μα αφού δεν προλαβαίνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν βλέπει, βλέπει να πτωείτε. Δεν πτωείτε. Σου λέει εκεί θα παίρνω. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Τελευταία, ε.
10: Τι καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-32
0: και 9-31. Τι δεν παίρνει κανείς. Εδώ κοντεύει να. Δεν προλαβαίνω να κλείσω το τηλέφωνο. Να πούμε κατευθείαν.
9: Τελευταία γραμμή είναι αυτή.
5: Γιατί την κλείσατε.
0: Έλα, δεν προλαβαίνουμε. Κάνουμε 10 λεπτά. Καλημέρα.
10: Δεν παίρνει
0: κανείς, Γρηγόρη. Έλα, Παναγιώτη. Σταμάτησε χαζομάρι να πούμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σα, κύριε. Το όνομά σα.
11: Εγώ.
0: Ναι, εσείς, ναι, εσείς, εσείς, άμα δεν ξέρετε ποιος είστε, κύριε.
11: Μανώλης ο Τεντάς.
9: Ο Τεντάς είναι, ρε παιδιά.
2: Γεια σου, Μανώλη, Τεντά.
0: Μανώλη μου, δεν ακούγεσαι καλά στο τηλέφωνο, ρε φίλε.
9: Είμαι στην Τέντα.
11: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεσαι. Ποιος ο Μανώλης μας έδωσε τα πανιά, είσαι.
2: Ναι.
0: Ρε Μανώλη, σου εύχομαι
2: από τα βάθη. Έχουνε να λένε όλοι για σένα τα καλύτερα.
0: Ρε Μανώλη, γιατί δεν μας λες ποιος είσαι να σου κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί.
11: Φακιανάκης.
0: Πώς, Φακιανάκης. Μανώλης Φακιανάκης, Τεντόπανα και Τέντες.
11: Ναι.
0: Ρε Μανώλη μου, να σε έχει ο Θεός καλά που το έκανες αφιλοκερδός όλο αυτό το πράγμα και βοήθησες. Μας πήρε μια κοπέλα για τους γονείς της που είναι παππούδες κάτω στο χωριό που πήγαν και βάλαν το πανί και λέει πόσο πολύ χαρήκανε. Έκανες πολύ κόσμο χαρούμενο με αυτό το δώρο σου.
11: Πήρα.
0: Δεν πειράζει. Να σου πούμε όμως και τα καλά σου, ρε φίλε.
11: Χαμόγελα.
0: Ναι.
11: Ωραία και τι ωραίες κουβέντες έχω στράξει. Είμαστε καταπληκτικοί όλοι, όλα τα σφαιρόπεδα.
0: Είμαστε. Μανώλη μου, γλυκέ. Είμαστε παρέα φοβερή. Γι' αυτό και πάμε να κάνουμε και το πάρτι τώρα κατά τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και να μαζευτούμε όλοι μαζί και να γνωριστούμε, ρε παιδιά. Πραγματικά περιμένουμε να κάνουμε ένα πάρτι να γνωριστούμε όλοι μαζί, ρε φίλε.
11: Θα κάνουμε και συνέχεια με πανιά από Σεπτέμβρη.
0: Βεβαίως. Μανώλη, να σε έχει ο Θεός καλά. Μανώλη, να σε έχει ο Θεός. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, Μανώλη. Γεια, φιλάκια πάρα πολλά. Αυτός είναι ο υπέροχος Μανώλης που μας έδωσε τα
2: τεντόπανα. Καταπληκτικός ο Μανώλης. Όλοι μου έχουν στείλει μηνύματα όσοι έχουν πάρει τέντες. Για τον Μανώλη.
0: Μανώλη Σφακιανάκη, έτσι για να του κάνουμε και ένα
2: στο
0: δώρο.
2: Στο κερατσίνι, νομίζω.
0: Ναι, γιατί δεν ήθελε να κάνουμε διαφήμιση και του στο μαγαζί του. Όχι, τέτοια καλά παιδιά να τα διαφημίζουμε. Άμα θέλετε τέντα ή τεντόπανο, Μανώλη Σφακιανάκη θα σα κάνει και καλή τιμή. Ψάξτε τον. Λοιπόν, πάμε τελευταία τηλεφωνική γραμμή.
2: Δεν νομίζω.
0: Γιώργο. Πώς.
2: Δεν έχει γραμμή.
0: Έχει ρε Νάνση, έχει απλά κοιτά. Ναι, καλημέρα.
12: Καλημέρα, τι κάνετε παιδιά.
0: Καλά,
2: είμαστε καταπληκτικά.
12: Μπράβο, μπράβο.
0: Πώς σας λένε.
12: Αφροδίτη. Γιατί γελάει ο Παναγιώτης.
0: Όχι, γιατί πάθει. Κάτι κάνει ο Γιώργος.
2: Γιατί.
0: Μας κάνει και γελάμε εδώ με κάτι σκέτς. Για πες με Αφροδιτάκη.
12: Εγώ θέλω να δώσω ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια δερμάτινα.
0: Φορεμένα. Φορεμένα.
12: Όχι, άθικτα, άθικτα, τελείως. Τα είχα πάρει για το γιο μου και δεν.
2: Μισό λεπτάκι, όνομα.
12: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη.
2: Από.
12: Μενίδη.
0: Αφροδίτη. Από Μενίδη δεν.
2: Νούμερο.
0: 35.
9: Σιγά ρε Νάντση, λες και στην εφορία.
0: Ναι, χρώμα. Άσε ρε Νάντση, χρώμα και αυτό.
12: Μαύρο,
0: αθλητικά ποδοσ.
12: Και ένα ζευγάρι παντόφλες πάλι αθλητικές αυτές του κολυμβητηρίου. Και αυτές θα φόρετε.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Το γιατί, αθλητικό τι μάρκα είναι.
9: Βίμπας.
12: Δεν θυμάμαι, το παπούτσι ριάλι είναι κάπου.
0: Τι είσαι, την εφορία είσαι που τι είναι και τι.
2: Από κάπου.
12: Είναι καλά.
0: Φώναξε Αφροδίτη λίγο. Να το πω μέσα σου.
12: Από κάπου. Είναι το παιδί μου, αλλά φέρανε λάθος.
0: Πήραν και τα παιδάκια σου.
9: Τι χρώμα είναι.
2: Είπαμε μαύρο.
9: Μαύρο.
2: Τι μάρκα είναι, δεν μου έχεις πει.
0: Άντε, πα, δεν θυμάται σου λέει.
12: Δεν θυμάμαι τα παπούτσια μάρκα.
9: Κατίδας.
0: Παιδιά, μην την αφήσετε. Αφροδίτη, να σε ρωτήσω, για ποιο λόγο δεν τα φόρεσε καθόλου ούτε τις παντόφλες.
2: Ήταν μικρά.
12: Τα είχα πάρει από Και μου φέραν λάθος νούμερο.
7: Είχε,
12: και μετά δεν τα ξαναβαρέθηκα εγώ να κάνω πέρα δόθετα δέματα. Μην με γελάει, με αποσυντονίζει.
0: Ναι, αχ, δεν ακούστε, ρωτάει ο Γιλιανός, ρωτάει αν είχε κότσι το πόδι.
12: Ναι, δεν είχε παιδού, δεν είχε. Είναι μια χαρά το πόδι του παιδιού μου.
0: Αφροδίτη, άμα τον δεις τον Λιανό, επειδή είσαι εδώ γειτόνισσα, κάτω στον δρόμο.
12: Είναι από το ίδιο χωριό με τον άντρα μου. Πιο πέρα να του πεις χαιρετίσματα.
0: Ποιο χωριό, πώς λέγεται το χωριό του άντρα σου?
2: Φιλιάτες.
12: Φιλιάτες, μπράβο.
0: Φιλιάτες είναι και από εκεί και ο Γιώργος.
12: Ναι, από εκεί.
2: Το είπε, ρε παιδιά, μόλις τώρα η Αφροδίτη κουφίλησε.
0: Πολλά νεύρα έχετε. Άντε, Αφροδιτάκι, μιλάς με την Άνση. Φιλάκια πολλά να δώσει φιλιά στο γιο σου. Φιλιά, bye.
12: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι νεύρα είναι αυτά που σας πιάνουν στο τέλος? Τι είναι αυτά, Γιώργο?
7: Έλα, ποιος είναι?
0: Άμα έχει κότσει το πόδι στο αθλητικό, φαίνεται, βγαίνει λίγο από τα αριστερά.
7: Το κόβεις αριστερά. Πρέπει να κάνεις.
9: Τι κάνεις?
7: Το κόβεις, ανοίγεις μια τρύπα αριστερά. Και βγαίνει το κότσι έξω.
9: Έλα!
7: Γιατί?
0: Τι κάνεις έτσι, εσύ?
7: Γιατί, έλα, ανθρώπινο είναι.
13: Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε και για σήμερα το Σφαίρα Κούρια. Να σας πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες μοχή, το παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, παιδιά, Betabet είναι στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε την Betabet, αυτή η εταιριάρα η φοβερή που από το 1990 που έχει ξεκινήσει την λειτουργία είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια για αποκατάσταση, για ανακούφιση και για καλύτερη ποιοτική παράταση στη ζωή τους όταν παθαίνουν κάτι. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Η εταιρεία εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr. Τέσσερα φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι και στο Λαϊκό. Και σύντομα και στα Βρυλίσια. Λοιπόν, στο Ζησμανόγλιο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι μια 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα. Betabet.gr. Θυμηθείτε, ψάξτε τους. Είναι στις πιο δύσκολες στιγμές που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι δίπλα σε όλο τον κόσμο. 69-36-10-10-22 για το δώρο που θα έχουμε τέλος του μήνα.
7: Έτοιμοι για ένα γευστικό ταξίδι στη ΣΥΠΑ. Στα Λίτλ σας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Μακένεντι με αυθεντικές αμερικάνικες γεύσεις. Χοιρινά ρίμπς με barbecue sauce. Διπλά μπέργκερς, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, πανανισμένη μοτσαρέλα, chicken strips και φερούγες barbecue. Συμπληρώστε το γεύμα με ψωμάκια μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια, τουρσί και μεγάλη ποικιλία από dressings. Και για επιδόρυ πιο pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα μπέργκερ, αμέρικα η σχόλη και απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Ωραία πράγματα.
0: Κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά μετά από τις 10.
2: Τι? Αχ, παιδιά, η hacker κακόβουλε λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις με το Vodafone Business? Μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!

0: φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πανάνση Αντωνίου ήτανε.
0: Πρέπει να στέλνω τα μηνύματα του κόσμου που κάνω διαδικασία.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζοτζάτος, Νίκος Καλούδη. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Το κουδούνι χτυπάει για να βγούμε έξω.
0: Και βγήκαμε.
1: Μίλα, μωρέ, κακό χρόνο. Μίλα.
0: Θέλε, τι μας βρίζεις.
2: Τι να πω. Τα χρόνια τα μοιραία.
3: Μιλάω, μου λες δεν μιλάω.
1: Πάψε.
3: Πολύ. Δεν μιλάω,
1: πάψε.
3: Μου λες δεν μιλάς πολύ.
1: Μιλάω, δεν μιλάω. Μιλάω.
4: Με λέτε να μιλάω, μιλάω. Άμα μιλάω πολύ.
0: Με λέτε να μην
1: μιλάω. Ποιος το λέγει αυτός. Μιλάω, μου λέτε δεν μιλάω. Δεν μιλάω, μου λέτε γιατί μιλάω.
0: Ποιος το λέει. Με κλάμα ήτανε και ήταν άλλος όταν έκανε στο Nomad. Ο Μαυρίδης.
1: Μου λέτε δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Και δεν μας άφηνες να τον κοροϊδεύουμε που γελούσα.
1: Τώρα το θυμηθήκα. Όχι ρε βλάκα, μην το
3: πω. Ναι.
1: Εσύ το έχεις και το έκανες καλά πάντα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν μιλάω, δεν μιλάω.
4: Όταν μιλάω, δεν μιλάω καλά. Όταν δεν μιλάω, δεν μιλάω καλά. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, όταν μιλάω, δεν μιλάω.
3: Να είστε καλές και τη Βερίνα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
5: Το νου σας.
6: Είναι λίγο μετά τις 10. Στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιωφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα.

0: Με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου. 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
9: Ρίψα το λέμα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Θέλω... Έχω περάσει πολλά, ρε παιδάκι μου.
2: Αφού με social δεν έχεις.
1: Εσύ δαγκώνεις το τόστ. Η άλλη πετάγεται, μιλάει και χτυπάει το τηλέφωνο και πάει να σας πω αυτό το πόνο της ψυχής μου.
3: Είναι
2: το πόνο της, μας έχει κουράσει πάρα πολύ. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι.
3: Εγώ την ιστορία θα την πεις.
2: Εσύ γιατί το τρως το τόστ τώρα, δεν λέει να ευρυστεί και γι' αυτό.
1: Ξανά. Δεν με αφήσετε να πω ιστορίες που είναι από τη ζωή μου αυτό το πράγμα.
3: Το τηλέφωνο κάνει ρούτ.
2: Κλείνει το τηλέφωνο στον ακροατή.
1: Σταμάτω το ξαπάω λίγο από την αρχή. Ήμουν παιδί. Σε βλάκα. Κάτι δεν μπορεί να σεβαστεί.
3: Έχει πάει 10 και 2, έχει τελειώσει η δουλειά.
2: Τα παιδιά πεινάνε.
3: Εγώ κανονικά το είπα, πίνω καφέ για να τρώω τόστ. Το ωράριό μου έλαβε τέλος.
1: Θα σε φέρω φωτογραφία όταν ήμουν μωρό και θα τη σηκώνω μόλις κάθε φορά πάνω από ιστορία να σε πιώνω τα κλάματα.
3: Γιατί τι,
2: πώς σε χαλαίσουν.
1: Όχι.
2: Έτσι πως.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28 310 24 111,
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λιοφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
12: Γράφε. 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
12: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Πρωινό σφαίρα.
17: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
18: Χλόη Ειρήνη.
17: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
19: 6 με 7, 8, 9, 10.
20: 6 με 10.
15: 104.
20: Πρωινό σφαίρα.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
22: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Sfera Mix. Petros Karas in the mix.
1: Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες σκούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Πρωινό σφαίρα!
10: Έπεσα πάνω σε μια συζήτηση που κάνανε οι μήνες. Μιλούσαν για τον Φεβρουάριο. Ο Φεβρουάριος δεν ήταν εκεί.
11: Και τι λέγανε?
10: Λέγανε ο κοντός λέει αγρίεψε.
11: Αυτά τα ρατσιστικά σχόλια να λείπουνε, παρακαλώ.
10: Εσύ γιατί το πήρες προσωπικά?
12: Είναι γάτα, είναι γάτα.
10: Όποιο τραγούδι πέσει μετά, φιερώνει ο κύριος Γιάννης τον πατέρα του. Δεν είναι πατέρας του, αλλά είναι το αφεντικό του. Αλλά τον λέει πατέρα. Γιατί λέει αυτός δεν είναι μισθός, είναι χαρτζηλίκι που το δίνει.
13: 6, 7, 8, 9, 10.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
13: 104,7.
14: 104,7.
13: Ο μόνος τρόπος να πεις
15: ραδιόφωνο.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρεθύμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
13: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
12: Ο ηγέτης στο νερό.
14: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
15: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
14: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
15: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου μουσική.
16: Άκου μουσική.
7: Μουσική.
16: Εδώ.
7: Τα ακούς όλα.
16: Αλφα.
7: Εδώ.
16: Τα ακούς όλα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
18: Πυροβολάει.
17: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Φιλοβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χέρια.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 28-31-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
5: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά,
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: κανείς ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πως έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια και στο πριν τρελά.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310 24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
8: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Αλφα στους 104,7.
7: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά,
15: άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Non-Stop Mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Αγγλικά θα κάνουμε.
12: Βεβαίως. Καλώς ήρθατε στο απόψινο μάθημα.
11: Welcome to my lesson.
12: Ξέρω ότι μπορεί να πονέσει λίγο.
11: I know you. Little.
13: I know it might hurt a little.
12: Γενικά θα μιλήσουμε για ιατρικές παθήσεις.
11: Generally today we speak for a doctor situation.
13: General today we will talk about medical conditions.
11: Conditions είναι M1, M2 conditions.
12: Βρωμάς ολόκληρος μασχαλίλα.
11: Εσύ βρωμάς μασχαλίλα που θα μου πεις εμένα.
12: Δεν γίνεται, το παίρνεις προσωπικά.
14: Είναι μάθημα.
11: Πώς είπαμε ότι τη μασχάλη?
13: Armpit. Smelly whole armpit.
11: Snow.
12: Τι snow, βρε, happy last Christmas, βρε. Έχω κάνει κάποιες μικρές οικονομίες και θέλω να τις καταθέσω στην τράπεζά σας.
11: I have money, little, no much, and I want to pay.
12: Πόσα pay, δεν ξέρω. Θέλεις. Πρέπει να θυμηθώ να κόψω τα νύχια μου.
11: I have to remember to cut my nails.
15: Excellent, marvelous, absolutely fabulous. Yeah!
16: 104,7.
17: 104,7.
18: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
11: Πρωινό σφαίρα.
12: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
13: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
12: Όχι.
13: Πού?
12: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
11: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10.
9: 104,7.
11: Πρωινό σφαίρα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στη καρδιά. Για όλες τις πληροφορίες.

0: έχεις άμυνα. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
5: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι.
4: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ?
5: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Θα πεις, ναι, 3 Global News,
12: ναι,
11: από το μυαλό σου και ξεκινάμε τώρα.
12: Ακούστε τι έγινε.
13: Αεροπειρατεία, παιδιά, έγινε σε αεροσκάφο γνωστής εταιρείας, βεβαίως. Αλλά η μπόμπα ήταν ψεύτικη, παιδιά. Βεβαίως, μια χειροβομβίδα κρατούσε ο συγκεκριμένος. Ζαν Ζαγιέ.
11: Ζαν Ζαγιέ. Το μυαλό του πάει γρήγορα, σκέφτεται. Ζαν Ζαγιέ, άκου εδώ.
13: Ωστόσο, όμως, να ξέρετε ότι συνελήφθη για αποπλάνηση του προσωπικού που τελικά η μπόμπα
14: ήταν. Τι έβαλε την μπόμπα.
11: Είναι φοβερό από πλάνηση. Δεν σα έλεγε μωρό μου λίγο μέσα στο κρατή. Πάμε στο δεύτερο Global News.
13: Ένα πιγκουίνο, παιδιά, σε γνωστό ζωολογικό πάρκο.
11: Πολύ γνωστό.
13: Στο Οχάιο συνέβη αυτό.
14: Οχάιο.
13: Την προσπάθειά του να κάνει σεξ για την αναπαραγωγή του.
14: Πολύ ωραία. Είναι η εποχή του τώρα. Μην κάθεστε σε εποχή.
13: Κόλλησε με την πιγκουίνα. Κόλλησε με την πιγκουίνα.
14: Αυτή γλιστράνε κανονικά.
13: Αυτό συνέβη.
14: Σου έχω δει στου πάγου γλιστράνε πολύ.
13: Τίποτα. Μεταφέρθηκαν και οι δύο σε
11: νοσοκομείο
13: του Οχάιο.
14: Σε τι στάση κόλλησαν.
13: Στο πίσω κολλητό.
11: Πίσω κολλητό.
13: Βεβαίως. Και μεταφέρθηκαν, βέβαια. Όλα είναι καλά, επέστρεψαν στο
11: ζωολογικό. Το όνομα του πιγκουίνου.
13: Το όνομα του πιγκουίνου. Το φωνάζανε Τίτο.
11: Και τη καπέλα.
13: Μπριζίτ.
11: Μπριζίτ. Ο Τίτο και η Μπριζίτ.
13: Ο Τίτο και η Μπριζίτ. Όλα οκ.
11: Το τρίτο κολοπαδί.
13: Και το τελευταίο νέο σε ραδιοφωνική εκπομπή, παιδιά. Καλή ώρα.
11: Ναι.
13: Έπιασε κόψιμο το ραδιοφωνικό παραγωγό την ώρα του αέρα και ακούστηκε στο μικρόφωνο.
14: Πολύ κακό.
13: Στον ραδιοφωνικό σταθμό Κρι τη Νέα Υόρκη.
11: Κρι.
13: Ραδιοφωνικό παραγωγό λεγόταν Χεστ.
11: Πριν Χεστ, α το Κρι.
13: Τι
11: ώρα έκανε εκπομπή.
13: Έκανε πρωινό κι αυτό.
11: Ναι,
13: 6 με 10 το πρωί.
11: Μόλις είδατε ότι το πρόβλημά του έβγαλε στην επικαιρότητα.
13: Ναι, αλλά όλα οκ, παιδιά. Μεταφέρθηκε και εκείνο σε γνωστή κλινική τη Νέα Υόρκη. Ευχάριστα, δυσάρεστα. Αυτά ήταν τα νέα από το εξωτερικό και για σήμερα Τετάρτη 21 Ιουνίου.
11: Ένα χειροκρότημα μεταξύ μα. Μόλις καταλάβουμε ότι είσαι έξυπνος. Πολύ καλύτερα από αυτά που λες.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM 104,7.
15: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
15: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
16: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
9: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
17: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
16: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
17: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
16: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
18: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
19: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
18: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
19: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
18: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
20: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
21: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
20: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
22: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
20: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
21: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
20: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
23: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
24: Αμέσως τώρα.

μέρα για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

0: 101,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.
0: Σφαίρα Tour.
6: Επόμενος σταθμός.
0: Γαλλική Ριβιέρα.
6: Ο Sphere 102 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Καινής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Sphere 102 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Sphere! Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneklines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
18: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
17: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
19: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
20: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
21: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
20: Και τώρα ακμή.
21: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της.
1: Η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
25: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
26: Σφαίρα 102.2.
27: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνει Beyond 2026. Η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας πραγματοποιείται μέχρι τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractures, Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Με τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις. Η Beyond 2026 συνθέτει τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μη μένεις θεατής, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Ανδρομάχη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Να στείλω πολλά φιλιάκια στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
3: Τι εννοείς?
2: Ήτανε εγωπρόβατα.
4: Ναι! Έτσι!
5: Καλό! Δυνατό! Power!
6: Πρόβατα!
1: We'll be back! Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στο Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
16: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
15: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
16: Ψυχολογία,
15: παιδαγωγικά,
16: τουρισμός,
15: προπονητική,
16: αισθητική,
15: διοίκηση,
16: μαγειρική,
15: πλήρωμα ασθενοφόρου
16: και πολλά ακόμα.
15: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
16: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
16: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
16: 28310-24111.
15: Και www.mbs.com.gr.
16: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
15: και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαδικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Βεγγαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
18: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου. Πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: Παίζει και αυτό. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε σήμερα που είναι... Τι μέρα είναι, παιδιά? Είναι πέμπτη και ο μήνας έχει 18. Γιάννη μου, δεν ακούω σχεδόν καθόλου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Συνέχισε εσύ ό,τι κάνεις. Είμαστε εντάξει. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι 5:05. Η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Πολλά, πολλά γλυκά φιλιά σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Είναι ο Νικόλας ο Ράτσος, ο οποίος μόλις μπήκε μέσα στο στούντιο. Και θα είμαστε εδώ για 3 ώρες με όλους εσάς στο Viber 693-610-1022 και 211-700-79-31 είναι το τηλέφωνο μας.
1: Έχω αρχίσει και χαίρομαι που μέσα στη εβδομάδα υπάρχουν μέρες που είμαστε και δύο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Τι γίνεται, Νικόλα μου, σέχασα.
1: Αδυνάτησε,
0: σου πάει και το μαύρο μπλουζάκι, το κολλητό.
1: Ξεκίνησε
0: τα εφαρμοστά τώρα.
1: Όχι, είναι ένα μπλουζάκι που είχα, το φόρεσα, δεν είναι.
0: Είναι εφαρμοστό.
1: Εφαρμοστό.
0: Το λες,
1: και...
0: όχι.
1: Δεν παρατηρούσα τις κόρες σου και λέω.
0: Έχω φέρει και τις κόρες μου σήμερα.
1: Παρατηρώ τις κόρες σου και λέω ότι η Ιωάννα είναι η πιο όμορφη και από τις τρεις σας. Δηλαδή. Είναι πιο όμορφη από τη μάνα της και πιο όμορφη από την πρώτη σου την κόρη. Δηλαδή είναι μια κούκλα. Και είναι αυτό μια επιτυχία, ρε παιδί μου. Γιατί και ο Μίτσος είναι λίγο σαν κόμπι. Μοιάζει στον πατέρα, στον πατέρα του που είναι, ξέρεις, άσχημο σόι. Δηλαδή, εντάξει, αν από κάποιον πήρες, έχεις τη γλυκάδα. Αλλά η Ιωάννα είναι μια κούκλα, ρε παιδί μου. Ξυστή, ένα στα τρία παιδιά βγήκε ωραίο. Είναι κάτι. Είναι ένα 33,3%.
0: Καλά, τώρα παιδιά, και τα τρία... δεν είναι ωραία.
1: Δεν είναι
0: το
1: πολύ...
0: λες μπροστά στο παιδί μου αυτό.
1: Η Σοφία είναι πολύ έξυπνο παιδί. Δεν μπορούσε να πάρει, να τη δώσει ο Θεός απλόχερα όλα. Είναι έξυπνη, θα κάνει μια επιτυχία αυτά. Ο Μιτσάκος και αυτός είναι έξυπνο παιδί. Γιατί αυτά που μου λες τα τελευταία, ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Η Ιωάννα είναι όμορφη. Δηλαδή, η Ιωάννα, αν πετύχει κάτι στη ζωή, θα πετύχει με την ομορφιά.
0: Λοιπόν, πώς ήταν τα θέματα, τα νέα σας σήμερα, η μέρα σας?
1: Η μέρα καλή ήταν. Έχει αυτή την εξαντλητική ζέστη και με διαλύει με τα γυρίσματα κυριολεκτικά. Δηλαδή, γυρνάω όταν έχει 35 βαθμούς, ρε παιδί μου, και έχω εξωτερικά γυρίσματα μετά.
0: Έχει 35 σήμερα.
1: Είχε 35, ρε φίλε. Τώρα έχουμε και αύριο ένα άλλο ένα γύρισμα εκεί στην. Πού είναι, να πάω σε μια ταβέρνα πρέπει να πάω.
0: Κοίταξε, δίνει αέρα όμως αυτές τις μέρες. Έχουμε εμείς αέρα στη Χαλκίδα, εσείς δεν έχετε? Λοιπόν, αύριο δίνει 5 και 6 μποφόρ βοριάδες με 30 βαθμούς Κελσίου. Και το Σάββατο επίσης δίνει αέρα. 5-6 μποφόρ. Την Κυριακή δεν έχει καθόλου. Όχι, και την Κυριακή δίνει αέρα εδώ. Γιατί εμείς. Γιατί μου είπε ο Αντώνης ότι δεν θα έχει αέρα την Κυριακή, πάμε για μπάνιο. Δύο ώρες δρόμο.
1: Πού θα πάτε?
0: Όπου πηγαίνουμε τις Κυριακές, κάνουμε μόνο ημέρες.
1: Σε ταβέρνες δεν πηγαίνετε.
0: Ναι, αλλά πριν πάμε σε θάλασσες.
1: Α, για να σας βαρέσει, αλλά το αλάτι να πεινάτε πιο πολύ. Αλάτι έχει προβατίνα, μπορεί να δε. Ναι.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Σε λίγο έχουμε τόσο άλλα νέα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και βεβαίως πάρα πάρα πολλά δώρα για εσάς και σήμερα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

μία μέρα για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 Θοδωρής Φέρης και είπες και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε
2: άλλα νέα.
0: Για ξεκίνα, τι γίνεται.
3: Τι να ξεκινήσω, βρε Ελίνα μου. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, στο Λεόντιο και στην Αλίνα. Ωραίο το Αλίνα, μ' αρέσει.
0: Δεν Αλίνα, έχει... ωραίο.
3: Αλίνα, ωραίο.
0: Αλίνα το... λέγανε και την ύφη του Χαμπέα στο Σόισο.
3: Α, ναι.
0: Ναι. Τη γυναίκα του Διονύση. Τη λένε ακόμα, αν μάλιστα. Παίζει ακόμα, δεν ξέρω.
3: Δεν
0: αλλά έχω κάνει διατριβή πάνω σε αυτό το σύριο, οπότε το βλέπαν τα παιδιά μου 25-24 ώρες.
3: Δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Το Μουντιάλ συνεχίζεται κανονικά.
0: Ποιος κερδίζει?
3: Δεν είναι ακόμα, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν είναι καλό Μουντιάλ. Είναι κουρασμένοι οι παίκτες. Είναι και τώρα ξύπνουν που είναι και τα μάτς βράδυ. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος, επειδή μου, όσοι θέλουν να δουν.
0: Μιας και μιλάμε για αθλητισμό, φεύγω το ποδόσφαιρο. Μπείτε να βρείτε ένα βίντεο του Γιου Πρίντεζη που μίλησε για το final. Πού είπε, ρε παιδί μου, διάφορα έτσι για τον αθλητισμό και πόσο παράδειγμα πρέπει να είναι οι αθλητές απέναντι στους γονείς και στα παιδιά. Εξαιρετικός ο Πρίντεζης.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Για πες.
3: Έξαλλο, ο Νετανιάχου με τη συμφωνία, είπα και Ιράν. Σχεδιάζει, λέει, να επηρεάσει τον Τραμπ, λέει, και τους όρους, όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων σε στελνά του Ορμούζ. Αλλάζουν όλα με την υπογραφή της συμφωνίας. Τώρα βγήκαν και ανακοινώσει ότι το Ντουμπάι σιγά σιγά ξεκινάει να έχει επισκεψιμότητα. Θυμάσαι που λέγαμε ότι όλα στο Ντουμπάι είχαν νεκρώσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, πηγαίνει όμως, αρχίζει τώρα σιγά σιγά.
3: Ακριβώς. Τώρα στα υπόλοιπα, πολιτικό το σκηνικό. Δεν είχαμε κάτι άλλο, έτσι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, από πολιτικά εμείς δεν είμαστε τώρα.
3: Πολύ ωραία, αλλά αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο άξιο αναφοράς. Είναι το σκηνικό, έχει πολιτικές ειδήσεις και ποδόσφαιρο. Αυτά ήταν τα τρία on top. Δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Ούτε κοινωνικά, ούτε τέτοια. Σου λέω, κυρίως είναι πολιτικό το σκηνικό και σκηνικό με όλα αυτά που συμβαίνουν έξω.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, να ξέρετε, γίνεται χαμός στην Αθήνα.
3: Ναι.
0: Για Ιούνιο μήνα δηλαδή. Γίνεται χαμός από τουρίστες στην Αθήνα.
3: Παιδιά,
0: πραγματικά.
3: Την προηγούμενη Πέμπτη που πήγα, που σου είπα, που πήγα σε κάτι φίλους μου να τους ευχηθώ καλή αρχή, στο που ανοίξαν τον Ντίβα εκεί στην Κηφισιά. Το τι κόσμο είχε η Κηφισιά, έπαθα σοκ.
0: Είδες.
3: Μιλάμε για περατζάδα, όχι για πιτσιρικαρία, όχι να πηγαίνουν και να έρχονται. Μιλάμε τώρα για χαμός που, ρε παιδί μου, παραδοσιακά η Κηφισιά μέσα Ιουνίου και αυτά αρχίζει τώρα η, ξέρεις, η ηρεμία εκεί πέρα. Δεν έχει πολύ κόσμο, ξέρεις, ο κόσμος βγαίνει, πηγαίνει και στο κέντρο, αλλά έχουν γίνει και όλα αυτά με τους ελέγχους, με τα αλκοτέστ και τέτοια. Και σου λέει ο άλλος, θα φύγω εγώ. Να πάω στο κέντρο, να έχω το άγχος, να. Πάω περπατώντας εδώ, βγαίνω μια βόλτα. Στην Κηφισιά πίνω και τα ποτάκια μου, φυλάκια, γυρνάω σπίτι μου.
0: Ναι, εντάξει, πάλι πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο όμως.
3: Όχι, όχι, σου λέμε τώρα περατζά.
0: Στο γύρω-γύρω.
3: Ρε παιδί μου, περπατητό είναι τώρα και να είσαι στα 3 χιλιόμετρα περπατάς.
0: Ναι,
3: κατάλαβες, δεν παίρνεις αμάξι.
0: Ναι. Τι έγινε?
3: Στο τρόμαξα.
0: Εσύ σου να.
3: Ναι,
0: το και λέγαμε το παιδί κάνει φασαρία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Σε λίγο θα έχουμε και παιχνίδια για να κερδίσουμε. Καταρχάς, σήμερα έχουμε πάρα πολλά δώρα. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Έχουμε ακύλα. Έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για Τεχνόπολη 30 του Ιούνιου. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manesis Travel. Έχουμε Νίκο Βέρτη. Έχουμε βιβλίο από Κατρίνα Τσάνταλη. Και τι δεν έχουμε στον Σφαίρα 102,2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο
0: επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
12: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
13: Από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
20: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Ο Σφαίρα 102,2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Το πιο γλυκό μεθύσι στα Βέντο, στον Σφαίρα 102.2 και Ευαγγελία βεβαίως. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 και πριν προχωρήσουμε πάμε να δώσουμε προσκλήσεις, μάλλον όχι, τραπέζι για 4 άτομα μαζί με φιάλη στον αγαπημένο μας Νίκο Βέντε. Πάμε στο Ελάν, παρέα με τον Σφαίρα 102.2 βεβαίως, στον μοναδικό προορισμό της Αθήνας με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θες λοιπόν να ζήσεις αυτή την εμπειρία, να απολαύσεις Νίκο Βέρντι με άρωμα θάλασσας δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Εθνάρχου Μακαρίου 1 στο Ελάν, στέλνεις τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη Βέρντι και ονοματεπώνυμο.
1: Χαμός!
0: Στο Viber, έτσι.
1: Χαμός.
0: Πολλά μηνύματα, χαμός θα γίνει.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλει στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, θυμάστε προχθές που λέγαμε για τους λαγοκέφαλους,
1: ναι,
0: που έχουν εμφανιστεί.
1: Χαμός.
0: Καρχαρίες κάπου στη Βιωτία είδα εγώ στο TikTok.
1: Εντάξει, για τους λαγοκέφαλους λέγαμε εμείς τους άχαστους.
0: Ναι, για
1: και προχθές ξέρεις τι έγινε. Ό,τι έχουμε πει στους άχαστους, την επόμενη μέρα κάτι γίνεται. Δηλαδή, ναι, πιάνουμε κάποιον, πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτό, μια εκπομπή τώρα, ό,τι έχει πει φέτος έχει βγει. Και λέμε προχθές, παιδιά, σας τορκίζομαι τώρα, δηλαδή μου το στείλανε μήνυμα. Λέγαμε προχθές, κάτι λέγαμε για γέφυρες. Και πιάνουμε κουβέντα και λέμε για τις γέφυρες, που υποχωρούν οι γέφυρες και αυτό από εδώ από εκεί. Και λέμε, παιδιά, καλό είναι, από αύριο μην πάτε σε γέφυρες. Και βγαίνει ήδη Τετάρτη πρωί για την κλείση τη γέφυρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και γίνεται μέσα στο inbox μου χαμός. Γκαντέμιδες, για τις γέφυρες τώρα.
0: Είστε λίγο γκαντέμιδες, τρεπέδι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Μην μιλάτε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πείτε άλλα
1: μη
0: πράγματα.
1: Μην σας πιάνουμε στο στόμα μας.
0: Ναι, δηλαδή μην μας βλέπετε, δεν θέλουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλουμε φοβερό να μας κοιτάτε.
1: Μα πιάσαμε για γέφυρες κουβέντα και λέγαμε αού αού. Και λέω, παιδιά, καλό είναι από αύριο, μην περνάτε σε γέφυρες. Και παίρνει, παθαίνει η κλίση γέφυρα, λέει ουράς χιλιομέτρων, λέει κλίση γέφυρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, έχουμε και στιγμές αναστάτωση στην παραλία Σαράντη Βιωτίας. Ένας καρχαρίας έγινε αντιληπτός κοντά στην ακτή.

0: δάνεια. Για το λόγο αυτόν, συστήνουν στους πολίτες, εμάς δηλαδή, να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, εμείς δηλαδή, και να απομακρυνόμαστε με ηρεμία από τη θάλασσα. Δηλαδή, εάν γίνει αυτή η συνάντηση,
1: ναι,
0: ήρεμα.
1: Παίξ το cool.
0: Και
1: δηλαδή, άμα δεις μια καρχαρία και ανοίγει το στόμα του, πες το μισό. Μισό. Μισό λεπτό.
0: Να ηρεμήσουμε.
1: Άκουσέ με.
0: Ναι.
1: Άκουσέ με. Πόσο πεινάς. Πόσο πεινάς, ναι. Θες χέρι πόδι ή θες, ναι, θες ολόκληρο.
0: Τι θες, την κοιλιά, ναι, κατευθείαν, δεν έχω, ναι, φάει πρόσφατα, ναι.
1: Μπορεί να ξεκινήσει από τα πόδια. Μην χαλάσω τον πρόσωπό μου.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο NG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt Voucher.

0: Η Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα. Μαγειρεύουμε.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι
7: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
16: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
16: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
15: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
15: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
16: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
15: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
15: Γράφε 2831-030-250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
15: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
15: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
15: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου μουσική.
2: Άκου μουσική.
1: Νιώσε το ρυθμό.
2: Νιώσε το ρυθμό.
3: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
1: Εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Φανεί και σύντομα σε 1,5 μήνα.
5: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λιγάκι. Θέλω να σας πω ότι το Pesto Bar by Pesto Barilla, το Basil Bar by Pesto Barilla, βγαίνει στους δρόμους, έχει βγει στους δρόμους, έχει πάει και Κηφισιά, έχει πάει Γλυφάδα και τώρα από αύριο θα είναι στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. 19 και 20. Και έτσι κλείνει αυτό το υπέροχο έτσι, πάρτι της Barilla. Basil Bar by Pesto Barilla με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto Alla Genovese. Θέλω να σας πω ότι δύο μέρες είναι 19 και 20 του Ιούνιου και αυτό θα σας βάλει σε ένα πολύ έτσι ωραίο ιταλικό mood.
4: Λοιπόν, καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacet. Εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 3 λεπτά. Απίστευτο. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacet για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα everyday, κάθε μέρα που λένε και στο χωριό μου.
5: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε, ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το εμείς οι δυο σαν ένα και να επιστρέψουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2. Σε λίγο θα παίξουμε, έχουμε και Water Fun Water Park, έχουμε και Pizza Fun, έχουμε και Ακύλα εισιτήρια σε λίγο, τα πάντα στον Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, Νίκος Απέργης και Γλέντι. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Πόπη. Γεια σου Μάρθα, γεια σου Μαρία, γεια σου Θεμιστοκλή. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-30 είναι το τηλέφωνό μας βεβαίως. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Πέμπτη και το Σάββατο 20 του Ιούνιου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά. 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται εκεί για να μας μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze και να μοιραστεί μαζί μας όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα όλο αυτό το εντυπωσιακό lamination effect το βρίσκαμε μόνο στα κομμωτήρια. Και τώρα έρχεται στο σπίτι μας με το νέο Σάιος Intense Glaze. Και όλη αυτή τη νέα σειρά περιποίησης μπορούμε να την δούμε από κοντά και να την χαρούμε το Σάββατο στις 11 στην πλατεία Κοτζιά με το Σάιος Van.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Novibet στην παρέα μας. Και αν είσαι ξύπνιος, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet, 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου. Όλα αυτά μόνο με την εγγραφή. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Λοιπόν, διάφορα πράγματα. Τι το δίνεις στο παιδί?
1: Στην Άννα, γιατί βοηθάει.
0: Ναι. Διάφορα πράγματα. Καταρχάς, έχει πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τα ΜΑΤ από χθες, με τα ΜΑΤ VMA. Η Φουρέιρα συγκινήθηκε. Η Φουρέιρα είναι μια κούκλα, η Ελένη. Πραγματικά.
1: Η Φουρέιρα, επειδή είδα, δεν παρακολούθησα, αλλά είδα μόνο τη Φουρέιρα μου βγαλέ στα. Είναι άλλο level.
0: Ναι.
1: Είναι αλλού.
0: Μόνη
1: είναι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Είναι και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και οι υπόλοιποι. Για μένα, για μένα προσωπικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εγώ πιστεύω
0: ότι. Το οποίο αυτό ναι. Της το είπα χθες.
1: Α, της το είπες χθες.
0: Της λέω είσαι μόνης.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω, επειδή την ξέρω τώρα την Ελένη από το μηδέν, από τις Μυστίκ.
0: Από Μυστίκ, ναι. Μυστίκ.
1: Κάναμε τα βραβεία και ήταν στους Μυστίκ. Ήταν κοριτσάκι. Αν παρακολουθείς την Ελένη, το πόσο έχει δουλέψει, πόσο έχει εξελιχθεί, τι έχει κάνει και όλα αυτά. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσεις. Είναι ένας άνθρωπος δουλευταράς, αξιοπρεπέστατη. Άμα τη δεις την πρώτη φορά που είδα τη Φουρέιρα πάνω στη σκηνή, μου είπε στο σαγόνι. Λέω, φίλε, τι κάνει. Είναι σαν ένα χταπόδι με μπούκλες που χτυπιέται δεξιά-αριστερά, τραγουδάει.
0: Εντάξει, κάνει. Τη βλέπω και ήταν ιδρωμένη.
1: Ναι.
0: Και τη λέω, πώς πήγε.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, τώρα βγαίνω.
1: Ναι.
0: Έκανε πρόβα μόνη της.
1: Δεν
0: πίσω.
1: Παίζεται. Είναι τώρα... τρομερός επαγγελματίας.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Τώρα αυτό ναι. Δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό επιμένω και λέω, αν θέλετε να πάρουμε την πρωτιά στη Eurovision, πάρτε την κυρία Ελένη Φουρέιρα και πείτε τη, κυρία Ελένη. Θέλετε να κάνουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, να πάμε να χτυπήσετε, να πείτε ένα φουέγκο πάνω ή αυτό που μου αρέσει το. Ποιο μου αρέσει εμένα, ρε Γιάννη.
0: Το αριστούργημα.
1: Τα μαστίγια. Δώστο, μωρή Ελένη. Μην ψάχνεις.

Από τη Ματινόσφαιρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Κοίτα τη ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Δευτέρα 22 Ιουνίου και για όλη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102,2. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
13: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
17: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
18: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
19: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
18: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
19: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
20: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
27: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
28: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
30: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
31: Σφαίρα Viber 6936 10102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πάμε να δώσουμε ακύλα. Πάμε να δώσουμε ακύλα και προσκλήσεις λίγο πριν παίξουμε στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε να γράψετε τη λέξη ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο. 693-610-1022 για Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για τον ακύλα, για υπέροχες στιγμές που θα ζήσουμε εκεί 30 του Ιούνιου. Live ο ακύλα στην Τεχνόπολη με τον σφαίρα 102,2 για το Press Start Summer Tour Powered by Day 30 Ιουνίου Τρίτη στις 9 το βράδυ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πάρα πολλά μηνύματα για να πάρεις προσκλήσεις για την συναυλία του Ακύλα. Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο στο 693-610-1022 στο Viber. Λοιπόν, λίγο πριν παίξουμε θέλω να σας πω ότι εδώ παρέα μας έχουμε τη Velmar. Στο Stock Center της Velmar έως 22 Ιουνίου γίνεται ένα Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και είναι τώρα η στιγμή να αποκτήσεις το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφερος έως 3.000 ευρώ. Θα βρεις εκεί πέρα πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάνω από 1.500 μεταχειρισμένα μπροστά σου, σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσεις για αύριο και τώρα αν είσαι κοντά κάπου πήγαινε, διότι θα έχεις όφελος έως 3.000 ευρώ, όφελος απόκτησης. Summer Bazaar στο Stock Center της Velmar έως 22 του Ιούνιου, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα. Δεν έχεις πάρα πολλές μέρες και είναι τώρα η στιγμή. Αν το σκέφτεσαι, είναι κρίμα να χάσεις αυτή την προσφορά. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε Water Fun Water Park. Έχουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για την έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Που με το που βγεις αυτή την έξοδο, μπαίνεις κατευθείαν σε διακοπές και είσαι ακόμη στην Αθήνα. Αλλά έχεις μπροστά σου φανταστικές νεροτσουλήθρες, πισίνες, ξαπλώστρες, καφέ, φαγητό, κοκτέιλ, τα πάντα. Και εμείς εδώ έχουμε ένα ολόκληρο οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα. Και βεβαίως Pizza Fun πακέτο. Το κόμπο με μία πίτσα 10 τεμαχίων και ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα, όλα αυτά σε εκείνον εκείνη που θα βγει στον αέρα και θα βρει το τραγούδι που ψάχνουμε. Στο 211-779-31 θα καλέσετε σε λίγα λεπτά για να παίξουμε. Προς το παρόν, Αναστασία και σπάστε τα στον Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίζουμε το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε, η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα.

0: ανεβάσω και άλλη τον πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα. Για να την ακούσεις.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μήλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Μοιάσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας. AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
14: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
14: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
13: Γράφε 28-31-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
15: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
16: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
15: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
16: Ψυχολογία,
15: παιδαγωγικά,
16: τουρισμός,
15: προπονητική,
16: αισθητική,
15: διοίκηση,
16: μαγειρική,
15: πλήρωμα ασθενοφόρου
16: και πολλά ακόμα.
15: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
16: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
16: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
16: 28-310-24-111
15: και www.mbs.com.gr.
16: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
15: και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-57-788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
18: Α στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Δεν συμπασχαίνετε το πρώτο τηλέφωνο με το. Ναι, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, ποιος είναι?
1: Ράνια μου, εσύ δεν είσαι?
2: Εγώ είμαι η Ράνια.
1: Έλα κορίτσι μου, χρόνια πολλά παιδί μου.
2: Να είσαι καλά Γρηγόρη.
3: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Γιατί μας κατάλαβες?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι
4: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
2: Σφαίρα Μίξ.
11: Πέτρος Καράς in the mix.
12: Μπράβο.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πάλι να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Παναγής μας θα το σκίζει το Σαρβάιβερ, να τα λέμε και αυτά.
12: Παναγή, μπορείς να κάνεις μια αναμετάδοση του αγώνα?
11: Όχι, άμα δεν βλέπω αγώνα, πώς θα γίνει?
12: Φαντάσου το.
11: Τι θα κάνουμε, να σηκωθούμε εμείς να κουβαλάμε τσουβάλια? Τι θα κάνουμε, τα μπαλάκια.
12: Ωνέλα, θα κάνουμε αργή κίνηση. Γιώργο, ότι τρέχουμε μέσα στο στούντιο. Έλα λίγο, σε παρακαλώ.
11: Όχι, σε γρήγορα.
12: Όχι, αργή. Εσύ θα κάνεις, θα κάνουμε αργή κίνηση.
11: Ωραία, πάντα μπορεί Λάουρα που θα κάνουμε αργή κίνηση.
12: Από το ένα τείχο στο άλλο.
11: Ωραία, Λάουρα μπω.
12: Θα αναμεταδίδεις, έτσι.
11: Ωραία.
12: Συγγνώμη που δεν έχετε κάμερα να το δείτε, αλλά θα το κάνουμε πραγματικά αυτό. Σήκω, Γιώργο.
13: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη αγώνισμα εδώ στο Survivor στον Άγιο Δομήνικο. Το έπαθλο για σήμερα είναι μία μπανάνα που κουβαλάει ο Γρηγόρης για να νομίζει ότι κάνει δίαιτα. Γρηγόρης Αρναούτογλου για τους διάσημους, Γιώργος Λιανός για τους μαχητές, είναι έτοιμοι στη θέση εκκίνησης και ξεκινάνε! Ο Γρηγόρης είναι μπροστά αυτή τη στιγμή σε αργή κίνηση. Ο Γιώργος προσπαθεί να περάσει, βάζει όλη του τη δύναμη, δεν τα καταφέρνει όμως. Ο Γρηγόρης πέφτει κάτω σκοντάφτη, το ίδιο και ο Γιώργος. Ο Γιώργος Τανάσκυλο παρέμεινε κάτω και ο Γρηγόρης αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τον τερματισμό. Και ναι, το 1-0 για τους διάσημους. Ο Γρηγόρης δίνει την νίκη στην ομάδα του.
14: Ότι ο Γιώργος βρίσκει σε αργή κίνηση.
13: Δεν είναι ωραίες αυτές οι συμπεριφορές, παιδιά, δεν χρειάζεται. Ο Γρηγόρης χαίρεται, έχει πέσει κάτω, έχει γίνει μία μάζα με την ομάδα του, όλοι χειροκροτούν.
12: Μία μάζα, κύριε.
13: Την μπανάνα την κερδίζει ο Γρηγόρης.
12: Θέλω να πω κάτι.
11: Έφαγε το ψάρι και την μπανάνα μόνος.
12: Ήταν πάρα πολύ καλός. Θέλω να τη φάμε οι δυο μας μαζί.
11: Δεν γίνεται, είναι κανονισμένο το παιχνίδι. Εγώ θα φάω άμμο.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Αλφα FM 104,7.
15: 104,7.
14: Συντονίστηκες?
16: Κόλλησες. Πρωινό Σφαίρα.
12: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
17: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
12: πάστας.
16: 6 με 7, 8,
18: 9, 10.
16: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
9: 104,7.
15: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Ξάρη, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα.
1: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ακού μουσική.
18: Ακού μουσική.
17: Μουσική.
18: Εδώ.
17: Τα ακούς όλα.
18: Αλφα.
17: Εδώ.
18: Τα ακούς όλα.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Πρώτη φορά στο γενικά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Μιλάνε δύο Ινδιάνοι, πατέρας και γιος.
7: Πατέρα, γιατί μου ονομάσατε ένα εγωιφέστη το σπίτι μου? Το σκέλε με αυτό το όνομα, ρε. Δεν θα τα διάλυσε όλα.
6: Γεια μου, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πάει σε μια βιβλιοθήκη, λέει, έχετε βιβλία για τον Νταβίντσι? Ποιος είναι αυτός? Ένας Ιταλός της αναγέννησης. Πήρε Ιταλό η καρδίτσα. Α, είναι δύο που παίζουν χαρτιά. Ποιος κάνει μάνα τώρα? Εγώ, λέει ο άλλος. Άντε, ξεκίνα. Βάρεθηκα να σας ταΐζω και να σας πλένω. Αμάν, πια. Βάρεθηκα κανένα χεράκι, να δω ποιος θα σας πάρει μετά.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
3: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Renault Clio. Τον ορίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Είτε ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που

0: επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Γρηγόρη,
5: έλα.
4: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
5: Πανικόβλητα.
4: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
6: Το χρόνο μας.
4: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
5: Τι?
4: Λεμονάδα στη Ρόδο.
6: Φανταστικό, έλα.
5: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
4: Άσε τώρα αυτό. Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
5: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
4: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
5: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
6: Τι μάρκα είναι?
5: Τι είναι?
4: Mercedes.
5: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
6: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Πέθανε, αλήθεια είναι. Πέθανε, ναι, λόγω θανάσιμου χτυπήματος. Τι χτυπήματος? Θανάσιμου. Γιώργο μου. Παλαγή, μ' αγαπάς?
5: Όχι.
4: Πάχινες. Λέει, όταν βαριέμαι πάω και κάθομαι έξω από τα Ζάρα, για να νομίζει ο κόσμος πως έχω γκόμενα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Πρωινό Σφαίρα.
8: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
9: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
8: Κουμπί.
9: Φέρτε να στο ράψω.
4: Μανούλα.
8: Μάνα.
7: 6 με 8 8 9 10 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
6: 104,7.
1: 104,7.
10: Συντονίστηκες?
11: Κόλλησες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Α, με πήρε. Με πήρε ο Βαλάντης.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Επιτέλους.
0: Βαλάντη, θα σου σηκωθεί.
3: Πώς ήτανε.
1: Η εμπειρία.
2: Ποια εμπειρία, παιδιά.
3: Που σε πήρε ο Βαλάντης.
2: Δεν ήταν άσχημα.
3: Βρε πεταλούδα, βρε σφυριχτρούλα, έλα εδώ. Λοιπόν, Βαλάντης είναι στον αέρα. Βαλάντη!
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
5: Καλημέρα, Βαλάντη.
3: Πού είσαι σήμερα, πού είσαι, Βαλάντη.
4: Είμαι στο ελικόπτερο σήμερα.
5: Πού είσαι, αγόρι μου.
4: Είμαι σήμερα στη Βία του Λάπα.
5: Γιατί, πουλάκι μου, τι έπαθες.
4: Μας κάνουν οι ντούχτες του βράδυ.
5: Και τι έγινε, γιατί σας κάνανε ντού.
4: Είχαμε γίνει, ανοίγαμε ένα μαγαζί.
1: Και,
5: ναι.
4: Το βράδυ το ανοίξαμε. Μελωστό.
5: Α, αργά.
4: Ναι, και κάποιος μας έδωσε, τώρα γίνει γεμάτος, νομικούς, δεν μπορώ να βγω έξω.
5: Είσαι μέσα στο μαγαζί αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
4: Είμαι στη δουλάπα, εγώ είμαι λίγο για παρέα, δεν έκανα τίποτα.
1: Μπορούμε να βοηθήσουμε, Βαλάντη μου, να κάνουμε κάτι, γιατί τώρα πονάει η ψυχή μου, πονάει.
4: Και μένα από ένα ψυχή μου είναι 14 ώρες στο μέσα, κατουργέμαι, δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Κάντε πάνω σου.
4: Τι να κάνω, έχει κάτι πάνω.
5: Θέλεις πάνες να σου φέρουμε, τι θέλεις.
3: Μέσα στην τουλάπα, τι άλλο βλέπεις τώρα, βλέπεις τι άλλο έχει.
5: Ένα φορεματάκι έχει για μένα.
4: Έχει ένα φλωράκι για σένα, έτσι κοντούρι το βλέπω. Καλό πρέπει να είναι, το μέγεθός σου πρέπει να είναι. 15 βράδυ.
5: Ταιριάζει τώρα με την πότα που φοράω στο πόδι μου.
4: Με την πότα έχει. Κάτι να βγω πέρα. Παπούτσια δεν έχει. Θα πάρω τηλέφωνο. Είναι ο ξάδερφος μου, κρύβεται δίπλα. Πού είναι τα παπούτσια.
1: Α, ωραία, ωραία. Εντάξει.
5: Στα λοιπόν. Παπούτσια ο ξάδερφος.
1: Άντε, Βαλάντη, τι να πω.
4: Αν θέλει ο κύριος Κοντοθόρος να του πάρω ένα.
5: Να του φέρει ένα, γιατί κάνει ζέστη. Για τον Παναγί μας έχει τίποτα.
1: Εγώ τίποτα.
4: Ένα ολόσωμο μαγιόριγε.
1: Ναι, μάλιστα, ωραία.
3: Βαλάντη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
6: Το κόλπο για να μην σου κόψει μπεσαμέλ, το ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι να τη φτιάχνει η μάνα σου.
2: Σωστό.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο. Έχεις φουλάρι?
7: Όχι, δεν παίρνει το πουκάμισο.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκες?
11: Κόλλησες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Νικολίτσα.
1: Ίδια.
2: Καλημέρα σας. Χριστόφορος Κολοβός λέγομαι. Είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Μάλινη Επανάσταση. Για τα δικαιώματα των ζώων. Καλά είστε. Εσείς είστε στις Καμάρες, στο Αίγιο, σωστά.
1: Ναι, αλλά εγώ εκεί τα ζώα που έχω τα έχω φυλαγμένα, τα έχω προστεγμένα.
2: Γι' αυτό σας πήραμε, γι' αυτό σας πήραμε.
1: Ναι. Τι, για να πάρω άλλο ζώο,
2: όχι. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Απλά έχουμε μια ανώνυμη αναφορά σχετικά με την διατήρηση δύο εγωπροβάτων τα οποία έχετε στην κατοχή σας.
1: Τάκη, θα σε πειδήσω κανένα.
2: Παρακαλώ. Γεια σας. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Να τα πεις τις βλακίες εμένα.
2: Όχι, για τα αρνάκια σας παίρνω. Υπάρχει μια ανώνυμη καταγγελία. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και το όνομα. Είναι ο κύριος.
1: Θα τα σφάξω, ρε, και θα αρχίσει να τα πάμε μαζί, άντε.
2: Όχι, προς Θεού. Εμείς πήραμε για τη διάσωση. Είμαστε από την άλλη την επανάσταση.
1: Τι, να τα σώσετε, να
2: τα σώσουμε, ναι, φυσικά. Δηλαδή, ένα αρνάκι ζωντανό, χιλιάδες στον αγώνα. Μισό λεπτό, να σας δώσω και το προϊστάμενό μου, τον κύριο Τάκη.
1: Ναι, δώστε
2: το. Ο Τάκης ο Χαρλάφτης, ναι. Μισό λεπτό.
3: Κυρία Νικολίτσα!
1: Ορίστε!
3: Τι κάνετε, χρόνια πολλά καταρχάς. Γιατί γελάτε, κυρία Νικολίτσα?
1: Θα σου πω, ναι. Έχεις όρεξη?
3: Όχι, καλέ, τι όρεξη να έχω, έλα σε πω λίγο τώρα.
1: Ότι από έχει... Θεσσαλονίκη είσαι?
3: Πού το κατάλαβες? Τι γίνεται εκεί, ρε Νικολίτσα?
1: Μαλακισμένο. Ήθελες να ακούεις μπινιλίκια?
3: Ναι, γουστάρουμε πολύ πρωί. Άκουσε με λίγο να σε πω. Τα τρία σου παιδιά, ο Αχιλλέας, η Ξένια, η Δήμητρα και τα εγγόνια σου, που τους μεγάλωσες λέει σαν πατέρας και μάνα μαζί.
1: Σωστά, είσαι ενημερωμένος, λέγει παρακάτω.
3: Σου είναι ευγνώμονες για τις αξίες που τους έδωσες. Εμείς παίρνουμε από το ραδιόφωνο. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου. Ήταν ο Γιώργος Ολιανός, η Νάνση και ο Παναγής. Τι κάνεις, Νικολίτσα μου?
1: Είμαι καλά, Γρηγόρη μου.
3: Άρε Νικολίτσα γλυκιά.
4: Αυτά είναι ωραία που τα λέει.
1: Αυτά είναι το χειρέα νούμερα, ε.
3: Ναι, το χειρέα.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αλφα στους 104,7.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.